σε παρακαλώ. Κατάλαβέ με, δεν έχω περιθώριο. Κατάλαβέ με, τι να κάνω. Κατάλαβέ με, αν σ' αγαπήσω ακόμα.

σε παρακαλώ. Κατάλαβε με. Κάπου υπάρχει όριο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο παραπάνω. Κατάλαβε με. Αν σ' αγαπήσω,

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
1: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
4: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Και η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
5: Τι μπορεί να κάνει
4: μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά στυλ με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947-080-188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
2: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιούς στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
7: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.
10: Δεν με φοβάμαι.

0: Radio Manos 103,4.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία. Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
3: Τηλέφωνο 6947-080-188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Τα
4: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
5: Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στο γήπεδο 2, ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους, ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλοι στο κλαρίνο, ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική ομάδα

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μία μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει
1: μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρι. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρι. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
8: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλοι στο Κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική ομάδα Δίας.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Καλά, ερχόμαστε!
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Έλα, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική ομάδα Δίας 2.
7: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία. Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Καλά, αντερκόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
7: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
9: Καλά, αντερχόμαστε!
10: Ράδιο Μάνος. 103,4.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ σε

μάτια δε με φιλάς, δε γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Το γήπεδο 2, ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλοι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
7: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
6: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
8: Καλά, αντερκόμαστε!

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι
1: 7. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάζει

0: Κάντε τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία. Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.

0: Τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρη. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλοι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική ομάδα Δίας 2.
4: Ρέδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.
4: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει.

0: αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

Βρισκόμαστε 15 λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Αργήσαμε λιγάκι, δεν πειράζει όμως. Καλησπέρα. 37 βαθμούς Κελσίου είχαμε στις 4 η ώρα. 37 βαθμούς Κελσίου. Υποσκιά παρακαλώ. 37 βαθμούς. Τώρα έχουμε 33. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, ακούτε, είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος, στο μικρόφωνο Παύλος Βασιλείου, καλησπέρα. Λοιπόν, να θυμηθούμε στα γρήγορα τους χορηγούς, μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο, απέναντι το δημοτικό σχολείο της Νέας Εφέσου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο σούπερ μάρκετ Άστρο, Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το τυπογραφείο, το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνες Ινδίκου 60 στην περιοχή του σταθμού. Γυναικεία ρούχα, υπέροχα ρούχα από την μπουτίκ Τρέσκοτ, Παναγίτη Τσαλδάρη 4 Κατερίνη. Το fast food Μενταγυράδικο Πάουλς. Μεγαλάου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, με τηλέφωνο delivery 2510 39 911. Fast food Pauls, Μεγάλο Αλεξ...

Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμια Σενίδη 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμια Σενίδη 9. Και τέλος η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Ελληνική και γερμανική κουζίνα, το Κέρι Βούρς και το Μπουλτ Μπορκ και τα πολύ ωραία ελληνικά, κοντομπουκές, λουκάνικα κτλ.

0: Γεια σου Γιώργο, Λεβέντη.
1: Γεια σου Παυλάρα.
0: Τι κάνεις τρελό αγόρι?
1: Καλά τώρα, θέλω από την αρχή, αλλά δεν είχε άμα κάνεις εκπομπή. Και καλή εκπομπή να έχεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο μου.
1: Όλα τα τραγούδια αφιερωμένα στη Δημητρούλα, ο Μαναγιώτη, στον Μαζαρόπουλο, στην κυρία Χαρά, στην ήρθη στη Γερμανία, σε όλο τον κόσμο που ακούει την εκπομπή σου.
0: Είσαι καλά, όλα καλά. Ζέστα, έχουμε εκεί
1: δεσαι.
0: Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι.
1: Όχι, και χαίρομαι που με κάνει παρέα.
0: Να είσαι καλά, και εγώ χαίρομαι. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, πόσο έχει, πόσο βαθμού είχαμε σήμερα?
1: 34.
0: 34, δεν είχαμε 37. Τέλος πάντων, εγώ βλέπα
1: 37. 34, έχει 37, το μεσημέρι έχει 37.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μια χαρά.
1: Θέλω δύο τραγουδάκια από Κεμανίδη. Όποια δεν σας είπα, λέει.
0: Οκ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Παπλάρα.
0: Να είσαι καλά. Άκου το τραγούδι.
1: Και το Παναγίδι στο σχολάκι, καλή.
0: Ναι, άκου το τραγούδι. Ευχαριστώ, γεια σου. Γεια σου, Γιώργο μου.

0: Έλα Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παύλε.
0: Πολύ...
1: Καλή εκπομπή να έχουμε.
0: Ευχαριστώ Παναγιώτη, σήμερα είχαμε πάρα πολύ ζεστία.
1: Πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι η χειρότερη ημέρα.
0: Ναι, ήταν, είχαμε 37-38 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε.
1: Εδώ σε μας και 30 σε κάποια φάση.
0: Ναι.
1: Το μεσημέρι βέβαια, έτσι.
0: Βρεδό...
1: Τώρα δεν ξέρω. Τώρα αλλά πάλι βγαίνει και σε χτυπάει έτσι ένα ζεστό αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Και καλά που ήρθα εδώ πέρα και τα μηχανήματα της υλικοδροσίας, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Όλη την ημέρα είπαμε. Είμαι αστυκολλημένη στο εργοδίσιο. Τι να κάνω. Λένε ότι τώρα θα αλλάξει από Δευτέρα με Τρίτη.
0: Αμά, πιο καλά πια. Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Τελικά το καλοκαίρι, άμα είναι κανένα και 45 βαθμούς στο κεφάλι σου, καλύτερα να είσαι.
1: Δεν είναι καλό.
0: Δεν είναι πολύ καλό. Εντάξει.
1: Ακριβώς. Άμα είναι γύρω 30 μέχρι 32, εντάξει, αντέχετε. Μετά από εκεί και πέρα ξεφεύγει, νομίζω.
0: Ναι, ναι. Ναι, ωραία. Πες μου τραγούδι, Παναγιώτη.
1: Λοιπόν, σήμερα, Παύλε, θα ήθελα δύο τραγούδια του Λάκη Χαλκιά που τον έχω ακούσει για πρώτη φορά όταν πήγαινα έξω γυμνασίου και ήρθε στην συναυλία με τον Μαρκόπουλο,
0: εδώ,
1: Κατερίνη.
0: Κατερίνη.
1: Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, ξεχώρισα αυτά τα δύο και τα άκουγα μια ζωή.
0: Ποιο?
1: Τα Μαλαματένια, Λόγια στο Μαντήλι.
0: Μαλαματένια.
1: Και τη Φάμπρικα. Δεύτερο.
0: Δεν μου λες, είχε κόσμο όταν ήρθε τότε εδώ στην Κατερίνη.
1: Ναι, ήταν μεγάλο του κινηματογράφου, ήταν γεμάτη. Είχε και ορφίους.
0: Μάλιστα.
1: Με το Μαρκόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν και ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης.
0: Αυτός μορφή, γι' αυτός μορφή. Μορφή γι' αυτός.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ήταν καλή συναυλία πάντως.
0: Ναι, είχε κόσμο δηλαδή.
1: Είχε το Μακαρίτη, το Σιδηρόπουλο από ό,τι θυμάμαι. Και κάποια τραγουδίστρια που δεν θυμάμαι ποια ήταν.
0: Θυμάσαι πόσο ήταν το στήριο?
1: Νομίζω εκείνο τον καιρό ήταν 15 δραχμές για μας. Που είμαστε μαθητές. Τώρα δεν ξέρω. Σε δραχμές. Ήταν καλό δηλαδή. Δεν ήταν προστό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μαλαματένια.
1: Ευχαριστημένο σε όλο το ακροατήριό μας, σε όλο το ράδιο μας και ιδιαίτερα εσένα.
0: Μαλαματένια, Λόγια και το άλλο.
1: Και το άλλο. Φάμπρικα.
0: Okay, τα ακούω.
1: Okay.
0: Ευχαριστώ. Κι εγώ. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά.

0: Καλησπέρα. Καλά είστε?
1: Καλά είστε?
0: Καλά, καλά, κύριε Αλένα, τι κάνεις?
1: Ναι, καλά, καλά, καλά, ζέστα πολύ, άστε να πάει, μας έχει ταράξει.
0: Άμα.
1: Είναι καιρός του είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παύλε, θα θέλαμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια εδώ με την Κρυκώστα.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, σε ακούω, ακούω.
1: Βάλε τον κουρκούλι, τον κουρκούλι, πάρ' το βουνά τον πόνο μου με τον κουρκούλι. Και το δεύτερο θέλω να βάλεις την Ηλιάδη, την Αγγελική Ηλιάδη, εντάξει, ποτέ δεν έφυγες από κοντά μου. Κι αν έχεις περιθώρια, βάλει μου, σου παρακαλώ, και το Ποντιακό.
0: Okay. Μετά από αυτό το τραγούδι, μετά από αυτό το τραγούδι, εντάξει.
1: Ορίστε.
0: Μετά από αυτό το τραγούδι, λέω.
1: Εντάξει, εντάξει. Και θα ήθελα να το χωρίσω σε εσένα, στον άντρα μου, στην οικογένειά μου και στα εγγόνια μου, εντάξει.
0: Έγινε, έγινε, κύριε Ρελάνο. Το επόμενο τραγούδι δικά σου.
1: Γεια, γεια, γεια.

Για το φίλο μου τον Παναγιώτη αφιερωμένο το τραγούδι αυτό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Το επόμενο τραγούδι. Γεια σου Αλέκο, σε είδα. Εντάξει, περίμενε λίγο. Πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια της κυρίας Λένας και του κύριου Κώστα. Τι έγινε? Για την κυρία Λένα και τον κύριο Κωνστάκη.

0: Ε, ακούω, Αλέκο, τι κάνεις?
1: Α, μπράβο, καλησπέρα, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά, τι λέει?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, να, λίγο εδώ φυσάει να πούμε τώρα και...
0: Εντάξει, μια χαρά είσαι.
1: Δροσίζει λίγο.
0: Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι.
1: Καλά είναι, καλά είναι. Τώρα βλέπω τα δέντρα, που, τα χαρτιά που κουνιούνται, βλέπω φυσάει καλά.
0: Μα, να φυσάει, δεν πειράζει, καλοκαίρι είναι.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Με τη δύση του Ηλίου ακόμα Παύλο Βασιλείου, έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλω δύο τραγουδάκια, Παύλο.
0: Ποιο?
1: Το ένα, το αμαρτωλός του σώμα θα παιδεύεται στο χώμα.
0: Κωνσταντζίδης, σ' άρεσε, ε.
1: Και το άλλο, του Μαξέου Γιαννούλη. Μάνα και πατέρα να βλέπα μια μέρα.
0: Το αμαρτωλός του σώμα είπες?
1: Ναι, το αμαρτωλός του σώμα θα παιδεύεται στο χώμα.
0: Okay. Και το άλλο?
1: Και το άλλο του Μαξέου Γιαννούλη, μάνα και πατέρα να βλέπα μια μέρα.
0: Okay. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.
0: Να σε καλά, Αλέκο μου, φιλιά.
1: Αφιερωμένα σε όλο τον κόσμο του ακροατήριου του Ράδιο Μάνος, στην οικογένειά μου, στο φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο, στον Νίκο, στον κύριο Γιώργο και όσοι ακούνε Ράδιο Μάνος, γνωστοί και άγνωστοι.
0: Έτσι. Το αμαρτωλό σώμα, είπε Καλατζίδη, ε.
1: Το αμαρτωλό μου σώμα θα παιδεύεται στο χώμα και το άλλο του Μαξέου Γιαννούλη.
0: Okay.
1: Μάνα και πατέρα να βλέπα μια μέρα.
0: Οκ, okay. Τα ακού.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σου, Αλέκο.

0: Καλησπέρα.
1: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, καλησπέρα. Η Σούλα είμαι.
1: Γεια Σούλα μου.
0: Καλά είστε.
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Τι λέει.
0: Όλα καλά.
1: Ζέστη.
0: Πολύ.
1: Δεν πειράζει, καλοκαίρι είναι.
0: Αν δεν κάνει και τώρα, ναι. Πότε θα κάνει.
1: Ναι. Τι να κάνεις.
0: Θέλω δύο τραγουδάκια.
1: Πες μου.
0: Θέλω αυτός ο έρωτας δεν ήταν για μένα, του Πάριου.
1: Πάριος. Πάριος. Αυτός ο έρωτας, ναι.
0: Ναι, δεν ήταν για μένα, του Πάριου.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και του Μητροπάνου η αγάπη χάθηκε.
1: Χάθηκε, εξαφανίστηκε.
0: Ναι.
1: Αυτός ο έρωτας δεν ήταν για μένα, έτσι λέγεται το τραγούδι.
0: Ναι. Ναι.
1: Ωραία. Θα το ακούσουμε.
0: Να είσαι καλό. Να είσαι... Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν ήταν για μένα. Γεια. Έγινε, ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Έγινε, για. Λοιπόν. Το είδα αυτό που λες. Θα παίρνει τηλέφωνο, παιδιά.

0: για το φιλαράκι μου τον Ατλάντικ αφιερωμένο. Γεια σου Ατλάντικ.
1: Γίνει και το κορμί μου.
0: Λοιπόν, Ατλάντικ, τα τραγούδια αφιερωμένο για σένα.

Λοιπόν, καλησπέρα και στον καλό μου φίλο τον Atlantic, τον Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Να ρίξουμε μια ματιά τους χορηγούς της εκπομπής μας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμδια Σενίδη 11, η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμδια Σενίδη 9, η μπουτίκ Τρέσκοτ Παναγίτης Αλδάρη 4, Κατερίνη, με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Μπουτίκ Τρέσκοτ Παναγίτης Αλδάρη 4, με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Το μπεργεράδικο Πάουλς Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Delivery 23510 39 911.

Γνωμόσεις, Μαρία Αποστολίδου, Λάμπνε Σενίδη 60 στην περιοχή του σταθμού. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Η Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίμπ. Γερμανική κουζίνα, το Kerewurst και το Pulitburg, να το λέω και σωστά. Και βέβαια ελληνικά και ελληνική κουζίνα, κοντομπουκές, το αυτό το χωριάτικο, το λουκάνικο και πολλά άλλα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Από τις 11 το πρωί, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα.

Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, παιδιά, να πω το εξής, ότι θα μας τηλεφωνείτε όσοι θέλετε μόνο στο κινητό. Έτσι, μόνο στο κινητό, αν είναι εύκολο. 6971-6971-785-521. Το έγραψες? 6971-785-521. Γεια σου, Δημήτρη. Τλάδικ.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Radio City εδώ, από Σοζόπολη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά.
0: Ωραία. Τι λέω, όλα εντάξει?
1: Όλα, όλα εντάξει, μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν,
1: πες. Ακούω μια χαρά,
0: ναι.
1: Δώσε εδώ, θέλω το σφακιανάκι, το ένα τσιγκανάκι.
0: Ένα τσιγκανάκι, ακούσεις?
1: Ναι, σφακιανά... Λοιπόν, για την κυρία Βέρα, τη μάνα μου.
0: Ναι.
1: Για την Τασούλα, για τη Στέλλα.
0: Ναι.
1: Και για τη Βέρα την Κατερίνη, την κόρη μου.
0: Και πότε θα κάνεις εκπομπή εσύ, να σε ακούσουμε?
1: Θα έρθω μια μέρα εκεί και θα την κάνουμε την εκπομπή. Παυλάρα, σ' άκουγα καθαρά και στα FM, αλλά τώρα εδώ και μια ώρα δεν σε ακούω ιντερνετικά.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, έγινε, ρε.
1: Και για όλη την Καλαμαριά, Παυλάρα.
0: Καλά, φιλιά, ρε. Γεια σου, Ραδιοσύνδη. Γεια σου, γεια σου, Γιάννη. Το φίλο μου το Γιαννάκη. Παρακαλώ. Γεια σου Γιάννη, Radio City, φιλαράκος μου. Γείτονας, ωραίος, στέρι. Για την οικογένεια.
1: Αδελφέ.
0: Έλα, πες.
1: Έλα, να ακούτε και τον Πανάχο από... από Βούλα Μπάλα. Αυτό που τον αρέσει.
0: Ποιο?
1: Το Βούλα Μπάλα, να τα ακούτε λίγο πιο θες.
0: Έγινε, ρε, έγινε. Okay.
1: Για τον Πανάχο, για τον Πανάχο, φιλαράκι μου. Εξαιρετικά.
0: Ο Γιώργος από την Επτάλοφο. Έγινε, ρε,
1: τρολογό. Ο Γιώργος από την Επτάλοφο και σε όλους τους ταξιδιώτες στην Επτάλοφο και σε όλο τον κόσμο που ακούνε.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ρε.
1: Καλή συνέχεια, Παυλά. Yeah.
0: Λοιπόν, επίσης να... να στείλουμε την αγάπη μας και σε μια μπουτίκ με γυναικεία υπέροχο αρώχα, το Dress Code, Παναγίτη Τσαλτάρη 4. Ένα νέο κορίτσι ξεκίνησε, να το βοηθήσουμε και να το στηρίξουμε όλοι. Λοιπόν, για το φίλο μου το Γιάννη αφιερωμένο και για την οικογένειά του και για τη μητέρα του, όλους. Γιάννης, Radio City.
2: Αν δεν σε είχα ερωτευθεί.
0: Παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σου Παναγιώτη, σχολάρι. Καλησπέρα.
3: Γιώργος στα Ευαγγελικά.
0: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
3: Καλά Παύλο μου, είσαι?
0: Όλα καλά, εντάξει.
3: Δόξα τω Θεώ.
0: Για πες.
3: Μπορείς να βάλεις δύο τραγουδάκια?
0: Οπότε, το ρωτάς κιόλας, εδώ είμαστε εμείς για εσάς.
3: Ένα το Αντίπα το μωρό μου, καλησπέρα.
0: Αντίπας.
3: Και ένα του Φανταζή με τον παπά που λέει. Φέρετε τον παπά, αμάρτησα, αμάρτησα.
0: Του Φανταζή.
3: Ναι, ένα του Φανταζή και ένα του Αντίπα. Μωρό μου, καλησπέρα και τον παπά.
0: Οκ, θα το ακούσουμε μετά από αυτό το τραγούδι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες. Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Παρακαλώ, στην άλλη γραμμή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου Γιάννη. Ράδιο Σύντη, χαιρετισμούς, οικογένεια.

Γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά και που είσαι. Να είσαι καλά Γιάννη μου και που είσαι και να περνάς καλά. Και καλές διακοπές για τον Γιάννη και για την οικογένειά του. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου τον Γιώργο, τα Ευαγγελικά. Και αυτό και το επόμενο. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο.

Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: Στέλλα, καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλησπέρα, καλό απόγευμα, βράδυ.
1: Καλώς, τι κάνεις?
0: Καλά, είμαστε, μια χαρά είμαστε. Μάθαμε για την μπουτίκ Τρες Κότ, έτσι. Παναγγείλ Τσαντάλη 4, εκεί που είναι το καφέ που είπαμε.
1: Ξέρω, μωρέ, ξέρω. Όλη την Κατερίνη ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν θα ξέρουμε στην πλατεία γύρω γύρω.
0: Το στενό της Βόταφων.
1: Ναι. Μια καλησπέρα να πω από τα κορίτσια της Πιερίας και του Ολύμπου.
0: Ναι.
1: Να το πούμε και αυτό, ε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλουμε την Κέτι Γκρέι.
0: Ναι. Ναι.
1: Φόρα τα μαύρα.
0: Πώς?
1: Φόρα τα μαύρα.
0: Δεν κατάλαβα τι. Κέτι Γκρέι. Κέτι Γκρέι, ναι.
1: Φόρα τα μαύρα. Όχι εκείνο που λέει τα μαύρα ρούχα σου. Φόρα τα μαύρα, λέει.
0: Έτσι λέει, Κέτι Γκρέι, φόρα τα μαύρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, και.
1: Τα μαύρα.
0: Και.
1: Κέτι Γκρέι. Αυτό είναι ο τίτλος.
0: Και. Το άλλο.
1: Τι είναι το. Όχι, αυτό ένα θέλω. Θα το χαρίσουν τα κοριτσιά μας.
0: Ωραία.
1: Την Έφεσο, Θεσσαλονίκη, την κυρία Χαρά, την Καλυψό, τη Σούλα που άκουσα, την καινούρια ακροάτρια που ακούω. Βάζει πολύ ωραία τραγούδια.
0: Ποιος?
1: Και κάποια ακροάτρια, η καινούρια τη χθεσινή.
0: Δεν μ' όμως λόγωνα. Μαρίνα νομίζω. Μαρίνα.
1: Τη Μαρίνα, ναι. Να δώσουμε και τη Μαρίνα. Αυτά, Παύλο.
0: Okay. Και την Γκρέι, φόρα τα μαύρα. Μετά από ένα τραγούδι το ακούσουμε, εντάξει.
1: Φόρα τα μαύρα, ναι, και την Γκρέι.
0: Okay, έγινε. Το επόμενο.
1: Ευχαριστώ.
0: Έγινε, τσο. Λοιπόν, Τρες Κότ, μια μπουτίκ με υπέροχα γενική ρούχα, Παναγίτη Τσαλδάρη 4. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό τώρα που έχει στηθεί για το φίλο μου τον Γιώργο.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα για τη φίλη μας τη Στέλλα το επόμενο τραγούδι. Για Στέλλα, αφιερωμένο για τη Στέλλα και για την παρέα της που μας ακούει εκεί.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, μισό λεπτό λίγο στο τηλέφωνο. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για το φίλο μου τον Παναγιώτη που μας ακούει. Γεια σου Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μας ακούει στο σχολάρι. Επίσης για το φίλο μου τον Atlantic, τον Δημήτρη. Χαιρετισμούς να στείλω στον φίλο μου τον Γιάννη το Radio City, στο φίλο μας τον Γιώργο που με πήρε προηγουμένως από το Βαγγελικά, στον Αλέκο, στον Παναγιώτη, στο Χάρη, στην Σούλα, στην κυρία Χαρά, πολλούς χαιρετισμούς, στη Στέλλα, σε όλους. Άμα θυμηθώ κανένα, στον Γιώργο από το Δίον, στη Σούλα εκεί που μας ακούει. Λοιπόν, για τον Παναγιώτη και για τον

0: Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Μετά τη δύση του Ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείο. Έλα τρολαγόρι, τι κάνεις?
1: Όλα καλά ρε Παυλακούλα, ξακούω κάθε εβδομάδα, ακούω και τα ανθρώπους που βγαίνουν κάθε σιερός που λένε τραγούδια. Θέλω να ακούσω εγώ δύο τραγούδια.
0: Ποια θες? Ποια θες?
1: Μ' ακούς Παύλε?
0: Σ' ακούω, πες ποια τραγούδια θες.
1: Το ένα ένα του Δημήτρη Μητροπάνο, το δρόμο που μου δείχνεις να βαδίζω το γνώρισα από μικρό παιδί. Και ένα του Σέλιου Καλαδί, θα χαρίσω εγώ τα δύο στον κυριό το Σεραίο, το Γιουργάκια την Δάλοφα, αυτά τα δύο, Κισό Τσαγούνεν.
0: Το δρόμο, πώς το είπες, το δρόμο που?
1: Το δρόμο που μου δείχνεις να βαδίζω το γνώρισα από μικρό παιδί, από το Δημήτρη Μητροπάνο. Και το άλλο, ένα ένα του Καλαδί, όποιο θέλεις εσύ, βάλε.
0: Okay.
1: Είχες δύο επιλογή.
0: Έγινε.
1: Να σε καλά Παυλάκο.
0: Ευχαριστώ Στέλιο μου. Γεια σου Στέλιο. Γεια σου.

Λοιπόν, αφιερωμένο για το φίλο μου τον Στέλιο, γεια σου Στέλιο, για τον Γιώργο από τα Ευαγγελικά, τον Παναγιώτη, τον Παναγιώτη από Κατερίνη, τον Παναγιώτη από το Σχολάρι, στο φίλο μου τον Γιάννη το Radio City, παλιά, ένας πολύ καλός φίλος, συνάδελφος, παλιάς και ωραίος. Καλές διακοπές τον εύχομαι, εύχομαι σε όλους για καλές διακοπές, το φίλο μου το Στέλιο, την κυρία Χαρά, πολλούς χαιρετισμούς, την κυρία Βάσα από τα ΚΤΕΛ, στην Καλυψό, στην Στέλλα, σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε. Περίμενε μισό λεπτό, θα μου το πεις εκτός, τι είναι, πες μου, περίμενε λίγο. Για το τραγούδι είναι για το φίλο μου τον Στέλιο. Το τραγούδι λέει «Μπαρμπαγιάννη γέρασες και μυαλό δεν έβαλες». Έτσι λέει. Δεν είναι για το Στέλιο όμως, εγώ το λέω για έναν άλλον Μπαρμπαγιάννη. Λοιπόν, γεια σου Στέλιο. Εγώ το λέω έτσι χαρτολογώντας, δεν το λέω με κακία, έτσι, το λέω για πλάκα. Που λέει, έλεγε «Μπαρμπαγιάννη γέρασες και μυαλό δεν έβαλες», το έλεγε η μάνα. Α, τουλάχιστον όσοι έχετε μανούλες, να τις προσέχετε. Για εμείς τις χάσαμε και γρήγορα κιόλας, τέλος πάντων. Γεια σου Γιάννη, αφιερωμένο για όλο τον κόσμο. Γεια σου Radio City.

Λοιπόν, καταρχάς καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που μας τηλεφωνούν. Μισό λεπτό λίγο εσύ. Στέλιο, περίμενε λίγο. Ένας άλλος ακροατής. Στέλιο, δεν θέλει να βγει στον αέρα. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλές διακοπές για τους φίλους και τις φίλες που κάνουν διακοπές εδώ στην Πιερία και στην Χαλκιδική. Πολλούς χαιρετισμούς. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς το 1979, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο της ΣΕΡΤ, συμβασιούχος το 1988, 8 μήνες σύμβαση, ιδιοκτήτης του Διάβολου 1 και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Τα πουλήσαμε όλα και μετά ασχοληθήκαμε με εκπομπές Θεσσαλονίκη, επαγγελματικές εκπομπές Θεσσαλονίκη, ΣΕΡΕΣ, Κατερίνη Διόνυσος, Αλέξε, Μουσικό Πανόραμα και Αλέξανδρος, και τώρα είμαστε εδώ, εδώ και 5 χρόνια. Καλές διακοπές λοιπόν στους ακροατές, στους φίλους και τις φίλες, ούτε είναι Χαλκιδική, ούτε είναι στην Πιερία. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Η μπουτίκ Τρέσκορτ, μια μπουτίκ που έχει φανταστικά υπέροχα γυναικεία ρούχα. Τρέσκορτ, Παναγίτη Αλδάρη 4, Κατερίνη, στο στενό εκεί της Vodafone. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το Σεραϊκό. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμδα Σενίδη 9. Οι κορυφαίες ζωοτροφές στην Πιερία. Ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop, Λάμδα Σενίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδα Σενίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, συγγνώμη. Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Φοβερή κομμότρια. Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά Εθνική Οδού Κατερίνα Σαλονίκη, δίπλα στο Λιτ. Από τις 11 το πρωί ανοιχτά μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γερμανική, το κουζίνα, το Κέρε Βούρτ και το Πούλιτ Μπόργκ, και βέβαια και ελληνική. Έτσι, κουτουμπουκές, λουκάνικα κτλ. Κτλ. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά Εθνική Οδού Κατερίνα Σαλονίκη, δίπλα στο Λιτ. Το μπεργεράδικο Πάουλς από τις 5 ώρα νυχτά το απόγευμα. Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Delivery 23510 39 911. Μπεργεράδικο Πάουλς, Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη.

και το Σεραϊκό βέβαια. Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που έχει ζητηθεί τώρα. Τα πάντα, φίλε, τα πάντα. Αφιερωμένο.

Μυρίζανε χωραφύλας, έτσι, το χωράφι. Τώρα όλα πλαστικά έχουν γίνει όλα, ρε. Και τα σταφύλια είναι, τα ρίσκια είναι, τα βαράς και ξανά επιστρέφουν πίσω. Μια φορά, παιδιά, πήρα ένα σταφύλι, το βάλει στον τοίχο και αντί να σπάσει, να ανοίξει, γύρισε πίσω. Σκιά σου, σχολάρι, Παναγιώτη. Βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε τώρα και... Όχι, δεν πίνω, πλάκα.

0: Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε το Σταύρο από τη Θεσσαλονίκη. Από ποιο μέρος, Σταύρο, είσαι?
1: Φίληρο.
0: Φίληρο. Τι κάνεις, τι λέει?
1: Καλά ρε φίλε, καλά είσαι.
0: Σταύρος, πώς έβγαινες παλιά, Σταύρος ο?
1: Σκορπιός, στο Τζέιβι Σινιβίκο. Τζέιβι Σινιβίκο ήταν το πρώτο μέρα το κασετόφωνο, είχε μόνο μεσαία, βραχία και μακρά.
0: Και μακρά. Εμείς τώρα θα εκπέμψουμε στα μακρά.
1: Ναι,
0: πώς βλέπεις τα μακρά?
1: Στα μακρά, ε.
0: Ναι. Κάποτε υπήρχαν στα ραδιόφωνα μόνο μεσαία και βραχία.
1: M-way, είχε L-way και S-way.
0: Ναι. Είχε, δηλαδή, είχε μεσαία μακρά, όχι, μεσαία βραχαία και βραχία. Μακρά και μακρά. Ναι. Τα κάνουμε ένα σταθμό στα μακρά. Τα λέμε εδώ αντιλούπια.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά τα FM.
1: Εγώ
0: το ανακάλυψα.
1: Εγώ μπορώ να πω κάτι που λίγο, όχι πολύ παράτολμο, ότι το ραδιόφωνο χάλασε από τότε που βγήκαν τα FM. Τα μεσαία ήταν πιο καλά. Άκουγες κρατικούς, άκουγες πειρατικούς καλούς με παλιό καλό τραγούδι,
0: γιατί,
1: λαϊκό.
0: Γιατί άδικες
1: παραδοσιακό, τα πάντα.
0: Και τα FM είναι καλά. Μια χαρά, μα εντάξει, μην κοιτάς.
1: Τα FM είναι καλά, εντάξει, αλλά τα μεσαία δεν είναι πάρα.
0: Όχι. Ο Μάνος είναι,
1: εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερα. Το παλιό είναι πιο καλό, λένε.
0: Άκου να σου πω, ο Μάνος παίζει παλιά τραγούδια. Δεν παίζει μόνο καινούργια.
1: Καλά, άσε τι παίζεις εσύ, τι παίζουν οι άλλοι κοίτα.
0: Οι άλλοι σταθμοί.
1: Δεν είναι
0: άλλοι...
1: όπως το μοντέρνο τραγούδι, δεν είναι καλό. Πρόσεξε.
0: Κοίταξε,
1: δεν
0: είναι και
1: Σταύρο.
0: Σταύρο, άκου να σου πω. Τα σύγχρονα.
1: Το παλιό αλλιώς είναι.
0: Άκου να σου πω κάτι. Εγώ επειδή είμαι σε μια καρέκλα εδώ πέρα πολλά χρόνια. Ξέρεις, μ' άκουγες όταν πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, άκουγε και σένα πολλά χρόνια, αλλά και εγώ τα
0: περίμενα
1: τα
0: σε πω, περίμενα σου πω, μην πιάζε. Λοιπόν, είναι ήταν ένα κοριτσάκι 15-16 χρόνια, δεν άκουσε Καζατζίδη.
1: Και τι γνώση είχε ένα κοριτσάκι 15-16 χρόνια, Παύλο, τώρα από μουσική? Μην λέμε τώρα χαζομάρα.
0: Εσύ, μισό λεπτό.
1: Τι γνώση είχε ένα κοριτσάκι? Δεν θα ακούσει, ναι, ότι δεν θα ακούσει. Καζατζίδη, θα ακούσει το κοριτσάκι του 15χρονου τώρα. Τότε 20 δεν ακούει. Ούτε το 30 δεν ακούει Καζατζίδη. Έτσι ακούει.
0: Άκου να σου πω κάτι. Τα τραγούδια τα παλιά είναι για πιο μεγάλες ηλικίες κτλ. Πού θέλω να καταλήξω?
1: Είναι για τα βιώματά μας.
0: Ναι, περίμενε, τα βιώματά μας είναι η εφηβεία μας, είναι τα ακούσματά μας.
1: Λοιπόν,
0: ένα κορίτσι, περίμενε να σου πω, ένα κορίτσι που είναι 14 και 15 και 18 και 20 χρονών, τα παιδιά, δεν θα ακούσει το βιολί στις τσιγκάνες.
1: Ξέρω.
0: Άρα, κοίταξε να σου πω κάτι. Υπάρχει ένας λόγος, καταρχάς μπαίνω στα μαγαζιά. Ένας άλλος λόγος είναι.
1: Ό,τι ζουν στην εποχή τους, αυτό ακούν.
0: Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, εμείς.
1: Καταλαβαίνω αυτό, ρε πάνω.
0: Εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό.
1: Και εμείς στην εποχή μας δεν ακούγαμε αυτά που ακούγαν οι γονείς μας. Πολύ ακούγαμε άλλα.
0: Να σε πω ένα παράδειγμα. Εμένα τώρα, άμα μου ζητήσει ένα παράδειγμα, π.χ. τώρα. Καζατζίδη, ξέρω εγώ, ήλιο που βγαίνει σήμερα. Αυτό το τραγούδι το ακούω, βγάζω τα ακουστικά και δεν το ακούω. Μου το ζητάνε. Εγώ το βάζω, δεν υπάρχει θέμα αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Αλλά όταν το ακούω αυτό το τραγούδι, εγώ ακούω, ας πούμε, Καζατζίδη, ας πούμε, παράδειγμα, πώς να πω, το...
1: Όχι, γλυκά, έχουν τα χείλη.
0: Όχι, ούτε αυτό παλιό, αυτό το θέλω παλιό. Πες το υπάρχω, ας πούμε, παράδειγμα, από το υπάρχω και πάνω.
1: Το κράτα καρδιά, το όχι για τον αναβάλλον.
0: Ρε παιδί μου, ναι, τέτοια τραγούδια του Καζατζίδη.
1: Κρίμα που είσαι παντρεμένη.
0: Ναι, και τα άλλα τραγούδια, ας πούμε, ήλιο που βγαίνει σήμερα, μόλις τα ακούω.
1: Το δρόμο της επιστροφής, το μαρτωλό σου σώμα.
0: Αυτά
1: είναι ένοπα, αυτά είναι ωραία τραγούδια.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να πω ότι οι τραγούδια μου ζητάνε βασικά για κορυφαίους, εγώ το μεταδίδω, δεν έχω δει. Μ' αρέσει, δεν έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι ο καθένας ακούει τα τραγούδια που θέλει να ακούσει. Ένα κορίτσι 12 χρονών.
1: Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στον άλλον τη γνώμη μας, απλώς λέμε τι είναι το σωστό αντικειμενικά.
0: Όταν είσαι μεγάλος, ακούσει αυτά τα τραγούδια. Τέλος πάντων, λοιπόν, πες μου ένα τραγούδι να ακούσουμε.
1: Ένα τραγούδι.
0: Το βιολί τσιγκάνε.
1: Το αμαρτωλό σου σώμα.
0: Σας αρέσει αυτό το τραγούδι του Καζατζίδη, ε?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Σοβαρά αυτό το τραγούδι, σ' αρέσει?
1: Ε?
0: Σ' αρέσει? Εμένα ξέρω το τραγούδι μου αρέσει. Που λέει Μπαρμπαγιάννη γέρασες αυτό... και μυαλό δεν έβαλες.
1: Ναι, εμένα μ' αρέσει αυτό που λέει το αμαρτωλό σου σώμα και μ' αρέσει και το άλλο που λέει το σύστημα είναι ένοχο. Βάλε και όποιο θέλει σε τα δύο.
0: Και τα δύο. Και τα δύο θα βάλω. Και τα δύο θα βάλω.
1: Καλά, όπως δεις.
0: Εγώ η εκπομπή λέγεται πες το και έγινε. Και αν τα ακούς να μου τηλεφωνήσεις.
1: Ξέρω.
0: Αμερικάνικη εκπομπή.
1: Ναι.
0: Τα αμαρτωλό στο σώμα.
1: Ναι, τα αμαρτωλό στο σώμα και το σύστημα είναι ένοχο.
0: Ναι.
1: Το χαρίζω για όλου του παλιού ερασιτέχνε, εσένα και μεσαίω.
0: Μάλιστα. Ο Μάνος
1: παίζει. Κάποιο ερασιτέχνη που έβγαινε κάποτε, Piper τον είχε ακουστά.
0: Πώς?
1: Piper, ένα ερασιτέχνη που έβγαινε. Έκανε καλό πρόγραμμα.
0: Πού έβγαινε αυτό?
1: Φυσικά όλοι κάναν καλό πρόγραμμα. Δεν έκανε καλό πρόγραμμα. Καθένα είχε χάσει την αξία του. Χαθήκαν αυτά.
0: Δεν ήταν όνομα αυτό. Τα ονόματα δεν ήταν μεγάλο όνομα.
1: Δεν ήταν μεγάλο όνομα. Κάποιο τον άκουγα εγώ και μ' άρεσε. Υπήρχε ο Μάστερ Σάουρ.
0: Μεγάλο ονόματα στα μεσαία ήταν τα παιδιά τη Καλαμαριά. Τώρα δεν το λέω για μα, επειδή βγαίναμε. Ο Τουφάνη ο Τριόντι.
1: Το Σαββόπουλο ήταν. Σαββόπουλο
0: και κάποιοι άλλοι.
1: Ανάμεσα στου δύο κρατικού που έβγαινε. 1044 ανάμεσα στου 1044 και στου 1199 ανάμεσα.
0: Και του Έντι και του Έντι ήταν πάνω.
1: Στου 1100 έβγαινε κάπου εκεί.
0: Ο του Έντι ήταν πολύ παριθμό.
1: Έβαζε το Hotel California.
0: Ωραία.
1: Και Temple of the King και τέτοια τραγούδια.
0: Σταυρό. Και το αμαρτωλό σώμα είπε.
1: Ναι, ναι.
0: Και το άλλο.
1: Το σύστημα είναι ένοχο.
0: Οκ, τα ακούς, τσαου, καληνύχτα. Τα λέμε πιο αργά, τα λέμε πιο αργά. Τα λέμε πιο αργά, τσαου, τσαου.

0: Από ένα Σταύρο Θεσσαλονίκης πάνω στο Σταύρο της Επανομής. Σταύρο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα από Βλάρα μου, Σταύρος από την Επανομή.
0: Τι κάνεις, τρελόμορφο αγόρι?
1: Καλά, καλά Παύλη μου, ζέστα πολύ ρε Παύλη, πολύ ζέστα.
0: Κάνε μια βουτιά, κάνε μπάνιο. Σταύρο,
1: 38 βαθμοί είχε σήμερα εδώ το μεσημέρι.
0: Πόσο?
1: 38.
0: Ωρε φίλε.
1: Το μεσημέρι.
0: Ωπω.
1: Τι να κάνουμε Παύλη?
0: Σταύρο,
1: Παύλη, δεν καταλάβαμε καλοκαίρι όμως.
0: Γιατί?
1: Γιατί πέρασαν δύο μήνες Παύλη, Μάιος, Ιούνιος και Ιούλιος μισός, με κάτι αεράκια, με κάτι... Κατάλαβες? Δεν καταλάβαμε καλοκαίρι. Τώρα τον Αύγουστο λίγο που έκανε λίγο.
0: Ναι. Οι υπόλοιποι στην Ευρώπη όμως τα έχει εδώ στα γκάζια κανονικά. Γαλλία, Γερμανία.
1: Ξέρω. Αλλά εδώ δεν μας έκανε Παύλη. Τώρα καμιά βδομάδα, 10 μέρες που καταλάβαμε λίγο.
0: Ναι.
1: Καλά, το πέρασαμε εξόφαλτα παλτσές.
0: Μια χαρά. Μια χαρά τη βγάλαμε.
1: Μια χαρά, Παυλάκι μου, ναι, φίλε.
0: Σήμερα είχε την πιο μεγαλύτερη θερμοκρασία, 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, ξέρω. Εγώ στο μαγαζί Παύλη στο Ψαράδικο έχω το κλιματιστικό. Δουλεύει όλη μέρα.
0: Μια χαρά. Σηκώνεσαι, Σταύρο, από την Επανομή νωρίς όμως για τα ψάρια, ε.
1: Ναι, φίλε, πρέπει να σηκωθώ 6,5 ώρα Παύλη για να πάω να ετοιμάσω το μπάγκο, κατάλαβε.
0: Όπω 6,5 ώρα.
1: Τι να κάνω, ρε Παύλη, τι να κάνω.
0: Πρέπει να κοιμάσαι νωρίς.
1: Κοιμάμαι νωρίς, εντάξει, θα τύχει να βγω και μια βόλτα, ρε Παύλη. Δεν μπορώ να κάθομαι συνέχεια σε
0: αυτήν. Ναι, νέο άνθρωπο είσαι.
1: Νέο άνθρωπο, ναι. Εντάξει, θα βγω και μια βόλτα, αλλά να ξέρεις ότι είναι δουλειά δύσκολη.
0: Ξέρω.
1: Τι να κάνουμε ρε Παυλάκι.
0: Να σε πω κάτι, όσο σου είπα αγάπη, είχα έρθει στην Επανομή εκεί και στο πανηγύρι, παλιά σου μιλά τώρα, πριν από...
1: Δύο πανηγύρια γίνονται εδώ, Αγία ναι. Μαρίνα και...
0: Και είχε τόσο όμορφα κορίτσια Επανομή, πιτσιρικά σημαντικό, εγώ πριν από 200 χρόνια και μιλούσανε πολύ, προφορά ήταν κάτι καλά στην Επανομή. Το κουταλού...
1: Η προφορά είναι χάλια κομμάτια.
0: Ακόμα και σήμερα έτσι μιλάνε.
1: Όχι όλα. Τα κουριτσάκια τώρα τα σημερινά, τα 25, τα 30 δεν μιλάνε όπως
0: Όχι,
1: τώρα μιλάμε πιο καλά, Παύλη. Ξέρεις πότε ήταν, Παύλη, στη δικιά μας σειρά.
0: Εγώ το μιλάω για το 80, δεκαετία 80 σου μιλάω.
1: Δεκαετία 85, 90, καταλαβες.
0: Το κουταλού δεν πονέ.
1: Ήτανε πιο βαριά προφορά. Τώρα αλλάξαν τα χρόνια, Παύλη.
0: Τώρα μιλάνε ωραία,
1: Παύλη.
0: Για πες τραγούδι.
1: Φίλε, τρία τραγουδάκια του Μανώλη Αγγελόπουλου θα με βάλεις απόψε, αν γίνεται πάνω.
0: Αγγελόπουλος, ποιο?
1: Θα με βάλεις ένα είναι «Χίλια κομμάτια για σένα είναι γενόμονα».
0: Χίλια κομμάτια.
1: Το άλλο είναι «Δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς».
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι τελευταίο «Τα φιλιά σου είναι φωτιά, το κορμί σου πυρκαγιά».
0: Okay. Έγινε.
1: Έτσι φίλε μου.
0: Έγινε
1: Παυλάκι μου. Μέση, για το γόρι μου. Μέση. Καλή εκπομπή Παυλή.
0: Ευχαριστώ. Ψέμψε. Για Σταύρο Πανομή. Ευχαριστώ Σταύρο που με κάλεσες. Ευχαριστώ πολύ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη κουβέντα.

0: Λοιπόν, για το φίλο μου το Σταύρο από την Επανομή, το εύχομαι να είναι πάντα γερός, και για άλλους ακροατές. Έλα τρελό όμορφο αγόρι.
1: Θέλω ένα τραγούδι,
0: ναι,
1: αφιερωμένο για τον Παναγιώτη και για μένα και για σένα
0: και για όλο τον κόσμο.
1: Και για την Μητούλα.
0: Ωραία.
1: Ο μοναχός το άνθρωπος είναι το ένα και το άλλο είναι σαν τα βουνά που αντέχουνε.
0: Σαν τα βουνά που αντέχουνε.
1: Ναι, έχω να τα ακούσω και εδώ.
0: Σ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό θα είναι μητέρα μου το τραγούδι.
0: Ωραία, στο βάλω. Ποιο σαν μοναχό άνθρωπο και σαν τα βουνά. Εντάξει, έγινε.
1: Σαν τα βουνά.
0: Έγινε,
1: και τα αφιερώνω και στην κυρία Χαρά και στην Εύση.
0: Η κυρία Χαρά τα μάτσα νέα. Ο Παναγιώτη, άστον, ο Παναγιώτη τώρα. Τι είπατε, Παναγιώτη.
1: Όχι, Παναγιώτη, η Δημητρούλα που είναι άλλο.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Κάτσε λίγο να δω λίγο ποιο είναι. Περίμενε λίγο. Παρακαλώ. Ναι.
2: Έλα σου, ιδέα τι κάνεις αγόρι μου.
0: Καλά, ποιος είναι.
2: Έλα ρε, ποιος είναι ρε, ο Σάκης σήμερα, ο Σαλόνικα από την Καλαμαριά.
0: Ο Σάκης.
2: Ναι.
0: Τι κάνεις Σάκη.
2: Καλά αγόρι μου, εσύ τι κάνεις.
0: Καλά. Καλά για σένα.
2: Εγώ τώρα σ' ακούω στο...
0: Πού.
2: Ίντερνετ να πούμε, στο ράδιο Μάνος.
0: Ναι.
2: Και λέω για να τον πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Ρε εσύ, για σένα με έχουν πει ότι δεν ζούσες ρε. Πότε, ποιος το έλεγε αυτό τα χαζά.
2: Δεν
0: υπήρχες, χάθηκες, ξέρω εγώ.
2: Ναι,
0: ναι, έτσι μου είπανε. Έτσι με είπανε, ναι.
2: Πλάκα με κάνεις.
0: Ναι ρε Σάκη. Ο αυτός ο Σάντογκαν μου το είπε.
2: Ο Σάντογκαν.
0: Ναι, ναι ρε, έτσι μου λέει, πρέπει, από ό,τι είπε, λέει, πρέπει να μην χτύπα ξύλο, πρέπει να πέθανες. Σαλόνικα, σαν Παύλο Σουηδός και Σαλόνικα, Σαλόνικα Σουηδός.
2: Έλα ρε πλάκα με κάνουνε ρε.
0: Έλα ρε,
2: να σου παραχώσουνε.
0: Έλα, τι κάνεις, πού είσαι, για πες Σάκη, Σάκη πού, πώς να
2: είναι. Έλα ρε αγόρι μου, πώς να μένα, πούμε, καλά, τώρα κάθομαι εδώ πέρα ακούω το Μάνος και ακούω, πήραν τηλέφωνο από την Επανομή, πήραν τηλέφωνο ένας άλλος Σταύρος και μου λέω, δεν πάρω ένα τηλέφωνο, τι κάνει ρε.
0: Ναι ρε, πρώτη φορά με ακούσεις το Μάνος.
2: Και εσύ πλάκα με κάνεις.
0: Γιατί δεν πήρες ένα τηλέφωνο.
2: Εγώ τα ακούω, το μόνιμα ακούω το Μάνος και το Πιέρια.
0: Μάλιστα. Όχι, εμένα, εμένα, εμένα.
2: Όχι αγόρι μου, τι κοιτάς και δεν παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι. Κάτσε να πω, λίγο κάτι στους ακροατές. Με το Σάκη του Σαλόνικα ήμασταν, πόσα χρόνια είμαστε μαζί, 2 χρόνια, 3. Πόσα χρόνια έκαναμε μαζί εκπομπές, θυμάσαι.
2: Όχι ρε Παύλο, δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι. Χρονολογία θυμάσαι.
2: Πρέπει να ήταν πριν το 80.
0: Ναι.
2: 80, 81. Εκεί πέρα μέσα να πούμε.
0: Ναι. Και πηγαίναμε στο μου. Και πηγαίναμε να πω ότι αυτός, μετά έκανα εγώ το προεκπομπή και ο Σάκης έκανε, έβαζε, πώς το λένε, τον Διονυσίου, το Διονυσίου έβαζε, τον Στράτο Διονυσίου. Θυμάσαι Σάκη.
2: Λοιπόν, εγώ βασικά σε πήρα τηλέφωνο, μιλούσαμε και παλιά.
0: Ναι.
2: Που με είπες ότι τον ξέχασα και όλο στο γάμο, ότι πέθανε το Ζιζάνι, ότι έφυγε, ναι, από τη ζωή ο Μοναμί.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Ο Σοκράτης.
0: Ναι. Ναι. Δεν το ήξερες εσύ, δεν το ήξερες.
2: Πολλά εσύ μου το έχεις πει ότι ο Σοκράτης με το ρολόι το τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα Σάκη, ο αδερφός σου πού είναι, αδερφός σου.
2: Ο αδερφός μου είναι στο αυτό, στο χωριό πρέπει να είναι.
0: Στο χωριό, α. Ναι. Εσύ τώρα που μένεις Επανομή, Επανομή μένεις τώρα εσύ.
2: Όχι ρε, εγώ έκανα 3 σπίτια στην Καρδία, το έναν το γιο μου τον πάντρεψα, είναι μέσα στο ένα σπίτι, ο άλλος συζητεί με την κοπέλα του στο άλλο, το άλλο το έχω κλειστό και μένω και σε ένα άλλο σπίτι που πήρα πριν καμιά 30 χρόνια στο Πολύχρονο.
0: Άμως.
2: Και τώρα σε παίρνω τηλέφωνο από το Πολύχρονο.
0: Άμαν. Λοιπόν, άκου να σε πω, υπάρχει, κάνει εκπομπή ο Βασίλης ο Τίφανης, το θυμάσαι τον Τίφανης, τον Βασίλη.
2: Πάτον τον βλέπω ρε, στο Facebook τον Τίφανη.
0: Λοιπόν, κάνει εκπομπή από το...
2: Σαλονικιός.
0: Κάνει εκπομπή στο Μουσικό Γαλαξία Θεσσαλονίκης. Άμα γράψεις Παύλος Βασιλείου, βγαίνει ραδιόφωνο Παύλο Βασιλείου live, μουσικός, βγαίνει μουσικός Γαλαξίας και εκεί κάνει ο Τίφανης, κάνει ο γιο της το Μελαχρινό Αγόρι.
2: Με το γιο του μιλούσαμε στο τέχο και το τηλέφωνο του, μιλούσαμε με το γιο του. Μιλούμε πόσες φορές τον πήραμε τηλέφωνο και εσύ μίλησες για πάρτι μου στο γιο της.
0: Ναι.
2: Μιλάς που δεν παίρνω τηλέφωνο, Παύλε. Εγώ είμαι ενήμερος. Εν μέρη.
0: Ρε Αστέρι, Αστέρι, λοιπόν, με έκανες έκπληξη, λοιπόν, και καλή έκπληξη. Θες κάτι τραγούδι να σε βάλω?
2: Να μου βάλεις τη Μαυράκη, όποιο θέλεις, όποιο γουστάρεις από την Φωτεινή Μαυράκη.
0: Ωραία, θα το βάλω τώρα. Τώρα το βάλω.
2: Εντάξει,
0: δεν μου λες,
2: καλά είστε.
0: Πες μου, τώρα πες μου λίγο κάτι για να θυμηθώ. Εσύ τότε που με γνώριζες, που ήμασταν μικροί, τι χάρακτη, τι άνθρωπος ήμουν, για πες.
2: Τι άνθρωπος ήσουν, λοιπόν, ναι. Εγώ είχα έρθει, αν θυμάσαι καλά, και στο στούντιο που είχε στην Ταράτα στο Πισταριό.
0: Ναι.
2: Τι γελάς, μην γελάς ρε, πλάκα σε κάνω.
0: Έλα, ξέρω, λοιπόν, λέγε. Ναι, λέγε.
2: Πάρα πολύ καλό παιδί, τελεία και παύλα. Ναι. Και δεν σηκώνω κουβέντα ρε, πούς, από κανέναν. Και είσαι ο μόνος που, άντε να είναι κανένας ακόμα, αν βρω στον δρόμο όταν κατέβω Καλαμαριά και τέτοια, ναι. Τον αυτό με τον Βαγγέλη που πέρασε στις Λαϊκές, ναι. Συναντιόμασταν τσατπατ, ναι. Αλλά που ανεβάζετε και ένα βίντεο που μας λείπεις μεγάλε.
0: Λοιπόν, για λέγε εμένα το χαρακτήρα μου, τι άνθρωπος ήμουν, όχι, μου πεις.
2: Πολύ καλό παιδί, πολύ καλό παιδί ρε Παύλε, πολύ καλό παιδί.
0: Και μικρός.
2: Γενικά όλη εκείνη η γενιά, δηλαδή τώρα 63 χρονών με 68-69 ήταν καλά παιδιά όλοι.
0: Μας.
2: Όλοι.
0: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
2: Δεν υπάρχει περιπτή, γιατί ψέματα λέω ρε.
0: Ωραία.
2: Ψέματα λέω.
0: Ναι, εντάξει. Να είσαι καλά. Σάκη, λοιπόν, σε ευχαριστώ, ότι είσαι μεγάλη έκπληξη για μένα, πραγματικά. Πραγματικά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σ' άκουσα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' άκουσα.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, να κάνεις ωραίες εκπομπές.
0: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, κακώς που δεν κάνεις κάποιες ώρες παραπάνω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τι άλλο, τι να πω, τι κάνουν, πας, βλέπεις κανένα. Εγώ χαθήκαν όλοι να πούμε. Έμαθα ότι πέθανε του Οχάιο εδρεφή.
0: Δεν ξέρω, η Ελένη, ναι.
2: Ναι, η Ελένη που ήταν παντρεμένη με το Ρούλι.
0: Με τον Οχάιο, ξέρεις ότι κάναμε ένα χορό το 77-78 στο 2 στη Μηγανιώνα. Το ξέρεις, με τον Οχάιο.
2: 77-78 μπάος.
0: Τέλος πάντων, Σάκη, γράψε το τηλέφωνο με αυτό που πήρες, είναι δικό μου.
2: Το κινητό το έχω, αυτό το κινητό δεν σε πήρα.
0: Ναι, ωραία. Το γράφω κι εγώ, στο δικό σου. Εντάξει, άκου το τραγουδάκι σου.
2: Γράψε το, έγινε αγόρι μου.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, καλό βράδυ και καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, Σάκη, ευχαριστώ. Γεια σου, Σάκη.
2: Έγινε αγόρι μου.
0: Γεια σου. Σάκη Σαλόνικα, ρε φίλε. Παύλο Σουηδού και Σάκη Σαλόνικα κάναμε. Πόσα κάναμε, 2-3 χρόνια μαζί. Εγώ έκανα το πρωί και αυτός έκανε το μεσημέρι. Έβαζε Διονυσίου. Λοιπόν, Σάκη χάρηκα πολύ ρε, Σαλόνικα. Σάκη στο Σαλόνικα. Φίρμα.

Γεια σου Σάκη Σαλόνικα. Το επόμενο τραγούδι και για σένα. Για το Σάκη του Σαλόνικα αφιερωμένο. Το φιλαράκι μου. Έλα πως περάσαν τα χρόνια. Γεια σου Σάκη Σαλόνικα. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου Σάκη.

0: Για το Σταύρο από την Επανομή. Γεια σου Καλυψό. Τι κάνεις Καλυψό? Τι κάνεις? Σήμερα μίλησα με έναν παλιό μου φίλο, το οποίο ήμασταν μαζί κάποια χρόνια. Κάναμε εκπομπές. Και είχε έρθει, θυμάσαι, στο Πλισταριό. Τον άκουσες που το είπε?
1: Διακοπές κάνει, γιατί?
0: Θα βάλω μια κεραία εδώ πέρα πάνω για να μην έχουμε διακοπές. Λέω, μ' ακούς τώρα?
1: Δεν σε ακούω.
0: Κινητά σου, σιγά μου. Έλα, μ' ακούς τώρα?
1: Ναι, τώρα σε ακούω.
0: Λοιπόν, άκουσες το Σάκη που μίλησε, που έλεγε που είχε έρθει στο Πλισταριό?
1: Τι έλεγε?
0: Για το Σάκη, τον άκουγες, Σάκη?
1: Μ' ακούς?
0: Σε ακούω, βρε. Μ' ακούς?
1: Δεν μπορώ να σε ακούσω, Παύλο.
0: Γιατί δεν μπορείς να μ' ακούσεις?
1: Δεν ξέρω.
0: Μ' ακούς?
1: Ή το δικό μου το κινητό, μάλλον.
0: Πέταξε το κινητό σου. Έλα, μ' ακούς τώρα.
1: Κάνει διακοπές. Κλείνω και θα σε πάρω.
0: Τώρα, κατευθείαν. Τώρα, πάρε κατευθείαν.
1: Ναι, τώρα, θα πάρω το σταθερό. Τώρα, γιατί δεν ακούω καλά. Κάνει διακοπές στο κινητό μου.
0: Πάρε το κινητό. Τα κινητά σας και τις γραμμές σας τα έχετε κάνει. Τι να πω. Πας στην Καλαμαριά, ρε παιδιά, για να πιάσεις, να μιλήσεις, πρέπει να βγεις σε κανένα ξέφωτο, ας πούμε. Πώς τα κάνουν τα κινητά τηλέφωνα έτσι, μέσω ίντερνετ τα κάνουν και. Καθόλου ποιότητα δεν έχουν. Έλα, μ' ακούς? Λοιπόν, το Σάκη τον άκουσες?
1: Ναι.
0: Τον άκουσες, Σάκη, το σαλόνι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μη φωνάζεις, απλά είμαστε μαζί 2-3 χρόνια με αυτόν τον Σάκη, το φιλαράκι. Και κάνουμε μαζί εκπομπές. Και ήρθε και μια φορά και στο Πλισταριό που είχαν τότε κάναμε ένα σταθμό εκπομπές. Και ήταν στο Πλισταριό.
1: Ναι.
0: Πλισταριό ήτανε. Ήταν καζάνι πιέσεως οι γονείς μου και εγώ τα είχα μετατρέψει σε στούντιο και τα τηλέφωνα των κοριτσιών τα έγραφα, επειδή κάπνιζε, είχε καπνίσει όλο το όροφος, έγραφα τα τηλέφωνα των κοριτσιών εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Και τι γινότανε μετά που με κάνω μαζί εκπομπή.
1: Ο χαμός.
0: Πανικός όλη μέρα στο αυτό. Στο
1: μικρόφωνο στην εκπομπή, όλη μέρα.
0: Όλη μέρα,
1: το ραδιόφωνο.
0: Στο ραδιόφωνο, ναι. Χαμός. Καμιά φορά την πείραζα τη μάνα μου, την έλεγα τη μάνα μου, την φώναζα πάνω, είχα ανοιχτό το μικρόφωνο και την έλεγα τη μάνα μου. Της λέω, αν είχες 10 κόρες, όχι, αν είχες καμιά κόρη θα μας πάντρευες, θα μας έκανες κόρη με ένα... Αν δεν ήμουν ο γιος σου, ρε παιδί μου, και ήμασταν. Επειδή ήμασταν, είχαμε τους πειρατικούς σταθμούς της εποχής εκείνης. Και έλεγε η μάνα μου συγχωρεμένη, βρε 10 κορίτσια να είχα, σε εσάς τους άχρηστους δεν έδινα ούτε ένα.
1: Ήξερε τι έλεγε η μάνα σου.
0: Τι, και την είχα το μικρόφωνο και ακούγοντα στον αέρα. Της έλεγα μετά, είμαι Άγγλος, από έβγαινε καμιά κοπέλα, της έλεγα είμαι Άγγλος από μάνα Τουρκάλα. Και έλεγα, τι λες ρε.
1: Από μάνα Τουρκάλα.
0: Ναι, εγώ την έκανα πλάκα, την πείραζα.
1: Ναι,
0: φυσικά. Ναι, και στο ραδιόφωνο τώρα, στα επαγγελματικά, επειδή ο κόσμος έχει φάει το πολύ πρεστίζιο από το πολύ, μα της θέλει απλά πράγματα. Δεν θέλει τα έτσι, τα γιουβέτσια, ας πούμε. Και κάνουμε και λίγο πλάκα, λίγο χιούμορ. Και λέει η μάνα μου.
1: Όλα χρειάζονται, είναι μια.
0: Βρε, 10
1: κορίτσια. Το χιούμορ χρειάζεται, όλα χρειάζονται, Παύλο.
0: 10 κορίτσια αν έχασε, εσά του άγρωστου τίποτα δεν.
1: Είδε, ήξερε, κάτι ήξερε τι η μαμά και έλεγε.
0: Ρε, τι γινότανε. Άστο να πάνε. Και α σε πω και κάτι ακόμα. Θυμάμαι είχε έρθει μια Αγγλίδα στο στούντιο. Τι θεός, ναι. Θεός, μιλάμε, ήταν, πώς το λέμε, Πλισταριό και καζάν πιέσους, βάζανε χωρίς μου ξύλα, βάζαμε ξύλα και κάναμε μπάνιο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, και είχε έρθει μια κοπέλα, μια Αγγλίδα, Αμερικάνα ήτανε, και αυτή ήρθε εκεί πέρα, λέω, αμάν γίναμε ρεζίλ, εντάξει ήταν γειτόνισσα, την έφερε κάποιος απάνω στο Πλισταριό, λέω, αμάν γίναμε, εντάξει για πόρτες, είχαμε κουρελούδες.
1: Εκείνα τα χρόνια, ναι. ζήσει και ξέρουμε.
0: Όχι, είχαμε βάλει εγώ κάτι για πόρτα, είχαμε βάλει
1: και
0: κάτι.
1: Και να μην φαίνεται.
0: Τέλος πάντων, κάτι χαλιά, κάτι βάσαμε εκεί πέρα. Και ήρθε αυτή η Αμερικάνα, ας πούμε, την έφερε αυτός και λέει, μιλούσε σπαστά με μια φίλη της. Α, φανταστικό στούντιο. Έχει πατάτος, ντομάτος. Έχει φανταστικό στούντιο. Έχει πατάτος, ντομάτος, κρεμμύδιος.
1: Ό,τι ήθελες.
0: Ναι, τέλος πάντων. Για πες τραγούδιο, αμερικάνικη εκπομπή είπαμε.
1: Λοιπόν, είναι αμερικάνικη εκπομπή. Επειδή χθες είχε έρθει ο Οικονομόπουλος Κατερίνη, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Οικονομόπουλος.
1: Έμαθα στην αυλία. Mm. Θα ήθελα να ακούσω δύο τραγουδάκια. Γίνεται από τον Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Ποιο?
1: Δυο ζωές. Και το... μια ζωή... Όχι, ναι, ένα ηχοκορμί.
0: Λοιπόν, δυο ζωές.
1: Ναι, αν γίνεται και το άλλο που λέει ένοχο κορμί. Το τραγουδάει ο Νίκος Οικονομόπουλος.
0: Λοιπόν, πατάτος και...
1: πάρα πολύ κόσμο.
0: Είχε κόσμο, είχε κόσμο αυτός,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ο Οικονομόπουλος είναι υπαριθμόνα τραγουδιστές από τους καινούργιους,
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ναι. Έχει πολύ κοινό. Και κυρίως το γουστάρουν τα. Δηλαδή πιάνει ηλικίες και μεγάλες ηλικίες, όχι μόνο μικρές.
1: Ναι, ναι, ναι. Όποια ηλικία
0: κυρίως, κυρίως, κυρίως γυναικείες παρουσίες. Τέλος πάντων, λοιπόν, δύο ζωές και. Δύο ζωές και το άλλο.
1: Έχει και ωραία τραγούδια βασικά, αλλά και πολύ εντάξει.
0: Λοιπόν, δύο ζωές και το άλλο.
1: Ένοχο κορμί.
0: Έγινε,
1: Εντάξει, καλησπέρα μου.
0: Γεια σου, καλησπέρα, καλή δύο στα ίχνη σου.

Λοιπόν, καλές διακοπές, καλές διακοπές στην φίλη μας την Έλενα, καλησπέρα, και στα παιδιά εκεί στη Χαλκιδική, σε κάποια σημεία της Χαλκιδικής. Καλησπέρα στους φίλους από το εξωτερικό, καλές διακοπές στην Πιερία, στη Χαλκιδική. Ακούτε πάντα Radio Manos με τον Παύλο Βασιλείου. Και βέβαια μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπές είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Κυριακές ανοιχτά από τις 5.30 ώρα το απόγευμα. Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου. Μέγας χορηγός υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμια Σονίδη 60, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμια Σονίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμια Σονίδη 11. Η μπουτίκ Τρέσκοτ με τα πανέμορφα γυναικεία ρούχα. Τρέσκοτ, Παναγίτη Αλδάρη 4, Κατερίνη.

Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510 39 911. 23510 Delivery 23510 39 911. Η Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά σε Εθνική Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λιτ.

μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Τρέσκοντ Παναγίτη Σαλδάρη 4, μπουτίκ με τα υπέροχα γενικά ρούχα.

Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμού στο φίλο μου το Σάκη του Σαλόνικα. Γεια Σάκη. Το φίλο μου το Γιάννη, το Radio City από την Καλαμοριά. Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Βασίλη Μαντρέικ, Μαντρέικ. Βασίλης Μαντρέικ από Καλαμαριά που μας ακούει. Γεια σου Άκη Σαλόνικα. Γεια σου Γιάννη.

0: Ο Σταύρος, γεια σου Σταύρο, από την Επανομή. Γεια σου Γιώργο. Τι κάνεις Γιώργο μου? Γεια σου Γιώργο.
1: Θα πάρω πιο μετά σήμερα.
0: Τι κάνεις?
1: Τίποτα, χαλαρά.
0: Πού είσαι, σπίτι?
1: Σπίτι είμαι, ναι. Τώρα είμαι μόνος μου και είπα να ζητήσω κάνα Μητροπάνο, όποιο θες εσύ.
0: Για πες, Μητροπάνο, ποιο τραγουδί?
1: Ό,τι θες εσύ βάλει.
0: Πήρε και ένας φίλος μου που είχαμε συνεργαστεί παλιά.
1: Άκουγα.
0: Ναι, φίλε, τι, αυτό είναι.
1: Είχε... Πέθανε εσύ, ξέρω.
0: Εσύ, αυτός αυτό, ήταν, είχε ένα μαγαζί και βγαίναμε στα μεσαία τότε. Αυτός είχε ένα μαγαζί που ήταν, έκανε μαραγκώστα. Και εγώ πήγαινα πιτσιρικά ήμουνα και πήγαινα εκεί και έκανα εκπομπή το πρωί από τις 8-7 η ώρα το πρωί, πρωί, ξέρεις τότε παλιά, και έφευγα 2 το μεσημέρι και μετά πήγαινα σχολείο. Και μετά αυτός συνέχισε και έκανε, έβαζε Διονυσίου κάτι βαριά και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Και εγώ νομίζω ότι πήγε και πεθάνει, γιατί μου είπαν ότι πέθανε και τρελάθηκα, μιλάμε, στεναχωρέθηκα.
1: Ο κόσμος τώρα εξαφανίζεται, ούτε ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ας τραπάνε, χαθήκαμε. Με το διαδίκτυο όλοι χαθήκαμε, μείναμε μόνοι μας.
1: Καλά, εγώ δεν ασχολούμαι πολύ με αυτό το πράγμα.
0: Καλά κάνεις.
1: Μόνο να παίρνω τηλέφωνο, αυτό το χρησιμοποιώ το τηλέφωνο. Να παίρνω λίγο πράγματα και το παραδάω. Μακριά, μόνο για τη δουλειά και για ανάγκες.
0: Σε κάνει αφιέρωση ο Γιώτης το Μελαχρινό Αγόρι, να βρεις έναν τρόπο να τον ακούς καμιά φορά.
1: Πότε ρε Παύλο, δεν προλαβαίνω.
0: Δεν πράγμα. Σε κάνει αφιέρωση το παλικάρι, γι' αυτό σου λέω.
1: Κι τώρα στη δουλειά που είμαι εγώ, τι να προλάβω να ακούσω.
0: Λοιπόν, τα τραγούδια που θα σε...
1: ένα Μητροπάνο, όποιο θες εσύ, να ακούσουμε.
0: Θα βάλω 2 τραγούδια του Μητροπάνου για σένα.
1: Έγινε, Παύλε.
0: Ευχαριστώ. Γεια σου Γιώργο από το Δίον.
1: Τα λέμε, έλα.
0: Γεια. Ναι. Και ήρθε και μια ξένη ήταν, Αμερικάνα, και την έφερε ένα συγγενής. Την έφερε ένας, όχι συγγενής, ένας από γειτονάς μου. Αυτή μ' άκουσε και λέει, θέλω να το γνωρίσω αυτό, να. Εγώ ήμουν από τσιρικά, τι ήμουν, μωρά ήμουν. Το πλησταριό, και ήρθε αυτή και λέει, μιλούσε σπαστά έτσι ελληνικά, και μιλούσε με τη φίλη της και λέει, αχ τι υπέροχο στούντιος, ή έχει πατάτος, κρεμμύδος. Έλα ρε Γιώργο, βάλε 7 κιλά κρασί πάμε. Πες. Ποιος?
2: Το Μπουζέι Παμονάχος άνθρωπος και το...
0: Καλά ρε
2: το Αγγελόπουλο, τα μονά παντέχουν.
0: Καλά ρε, έγινα.
2: Τα το Παναγίου είναι αφιερωμένα εκτελτικά.
0: Παντρέθηκε αυτός, άστονα. Παντρέθηκε αυτόν, άστονα τώρα, παντρέθηκε.
2: Μαζί.
0: Ναι,
2: μαζί θα παντρευτούμε.
0: Άντε καλά.
2: Έγινε παντρεύτη.
0: Γεια σου Αλάνη, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, δεν ήρθε Αμερικάνο και λέει πατάτος κρεμμύ. Γίναμε ρεσίλ τον πλάκο σας σφαλιάρι στον άλλο. Τι την έφερε στην κοπέλα την Αμερικά? Δηλαδή αυτή περίμενα να δει κανένα στούντιο και... Έτσι ήταν περισσότερα στούντια, ήταν άλλος τα είχε στο χωράφι, τα είχε εκεί στο... Πώς λέγεται εκείνη, Πομόνα, πώς τις Πομόνες τα είχαν. Πρόσφω. Άστα να πάνε. Ο Θεός να κάνει στούντια. Και όμως παρόλα αυτά ο κόσμος άκουγε, δεν παίζει ρόλο το στούντιο. Παίζει τι βγαίνει έξω. Κατά πώς το γουστάρεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Ζαφύρης είναι ένα φιλαράκι καλό, θα τον παντρέψω κι αυτόν. Και έτσι μου λες. Έλα τρελαγόρι, πότε παντρευτούμε να σιγάσουμε, πότε σε παντρέψουμε. Έλα, μ' ακούς?
3: Έλα, ναι.
0: Τι κάνεις Ζαφύρη μου?
3: Τι να κάνω, καλά να κάθομαι εδώ και σ' ακούω.
0: Μα, πλάκα έχουμε.
3: Τρενς κόουτ. Η τρενς κόουτ τι ρούχο είναι?
0: Μπουτίκ.
3: Ξέρεις?
0: Τρενς κόουτ. Μπουτίκ.
3: Έλα ρε, μίλα ρε.
0: Μπουτίκ ρε, τι ρούχο είναι?
3: Η τρενς κόουτ.
0: Ναι, τρενς κόουτ.
3: Παλιά λέγανε τις καμπαρτίνες.
0: Τρενς κόουτ.
3: Από εκεί έγινε, dress code, έλεγε ο
0: άντρας.
3: Γυναίκα φέρε με την dress code, την dress code. Τρεσκότ να βάλω.
0: Εδώ είναι από μια και... υπέροχη.
3: Είναι ξένη, ξένη λέξη.
0: Ναι, τι ελληνική είναι.
3: Κατάλαβες, τρεσκότ είναι η καμπαρντίνα.

0: πίνεις είναι σχέδιο τριαντάφυλλο.
1: Gerwurst, έτσι λέγεται.
0: Και λέγεται Gerwurst. Gerwurst,
1: ναι. Ράμινερ. Θα μας πει ο Γιώργος. Ο Γιώργος ξέρει. Ο Γιώργος
0: αν θες πάνε βρες το και είναι πολύ καλό.
1: Okay.
0: Οι Βούλγαροι το βγάλανε αυτό, αλλά τώρα έχει απλωθεί και στη Γερμανία.
1: Θα μας πει ο Γιώργος. Ο Γιώργος αν μας ακούει να μας πει πώς λέγεται το Gerwurst. Gerwurst. Εγώ έτσι νομίζω λέγεται. Δεν ξέρω.
0: Gerwurst. Gerwurst. Και αυτό δεν το ξέρει. Τι να το ρωτήσει, ξέρει γερμανικά.
1: Πώς ξέρει. Εσύ ξέρεις.
0: Πού τα ξέρει. Εγώ ξέρω.
1: Με πώς ξέρεις. Πήγες Γερμανία.
0: Τι πώς ξέρω. Ξέρω γερμανικά. Πήγα, ναι.
1: Gerwurst. Εγώ
0: δεν
1: ξέρω.
0: Ξέρω καλά τη γλώσσα, αλλά ξέρω. Ναι. Πολλά πράγματα.
1: Εγώ νομίζω έτσι είναι. Τέλος πάντων, να μας πει ο Γιώργος.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Okay. Λοιπόν, θέλεις κάνα τραγούδι.
0: Ναι, ήθελα το ρεπάνι να κάνω τραγουδάκι εσύ. Το ξεχάσαμε το ρεπάνι, τελείωσε.
1: Ναι,
0: το και δεν θυμάμαι και κανένα τραγούδι τώρα. Προηγουμένως άκουσα κάτι και το είχα στο μυαλό μου, δεν μπορώ να το φέρω. Εκτός από τα ανεβαίνω σκαλοπάτια, ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, τα βάλω. Ή
0: κάτι άλλο καλύτερα, ρε. Βάλε κανένα δυο να ακούσω, ρε.
1: Θα βάλω. Εντάξει.
0: Άντε. Εντάξει.
1: Έγινε φιλιά.
0: Αυτός που μιλάει λίγο δεν έχει δόντια από τις αμπολογίες που παίρνει.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Δεν έχει δόντια αυτός ή καραμέλα ή στο στόμα.
1: Καραμέλα μπορεί να έχει, ξέρω εγώ.
0: Πώς μιλάει έτσι αυτός, γέρος είναι.
1: Όχι, ρε, νέο παιδί, 50 χρονών είναι.
0: Μήπως δόντια δεν θα έχει, γι' αυτό μιλάει.
1: Δεν ξέρω, πώς δεν έχει.
0: Είσαι ορωμένος, θα είναι συνέχεια, ποιος ξέρει.
1: Όχι, μια χαρά. Μια χαρά, παιδί.
0: Ας είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Άντε, φιλιά. Το φαρμάκι σου το ρίξες. Άιντε. Άιντε. Άντε, φιλιά. Φιλιά, γεια σου, ρε. Ζαφύρες, Μελάς. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, έλα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Βάλε φρακέλα κρασί. Γεια σου, Αλόνικα. Γεια σου, Γιάννη. Άδειο σύντη. Γεια σου, Βασίλη Μαντρέικ. Μαντρέικ, χάλαστα, ρε.

0: Γεια σου Τάσο από την Αθήνα. Αθηναίος Τάσο.
1: Χαίρετε, χαίρετε, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Λοιπόν, θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Ναι.
1: Και την Τάλη με ξέχασες.
0: Πώς?
1: Και την Τάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Με ξέχασες. Και θα βάλεις και ένα Μητροπάνο.
0: Okay.
1: Όποια θες εσύ, αφιερωμένο στα παιδιά στο δύο εκεί και τα δύο τραγουδάκια και σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Και την Τάλη, με ξέχασες.
1: Ναι, και την Τάλη με ξέχασες και βάλε και ένα Μητροπάνο, ποιο θες εσύ.
0: Okay.
1: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, Τασούλη. Φιλιά, ρε.
1: Yeah. Yeah.

0: Σάκη, Σαλόνικα, έλα, δεν έχω καλό εδώ πέρα που είμαι. Δεν έχει άλλο σήμα, δεν έχει.
1: Και... ξέρεις τι θυμήθηκα.
0: Τι θυμήθηκες?
1: Να σε ρωτήσω.
0: Ναι, πες.
1: Ακούγεσαι και από το...
0: ναι, θέλεις εκτός. Θέλεις...
1: ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Πες.
1: Το περισσότερο περπάτημα στη ζωή σου πότε το έριξες?
0: Συνέχεια περπατούσα εγώ. Γιατί? Που ερχόμουν να σας...
1: σε ρωτάω. Σε ρωτάω τώρα σου μιλάω πριν από 40 χρόνια, έτσι.
0: Ναι, περπατούσα, ναι, μια ζωή περπατούσα. Και εκεί και σε σένα. Ναι, ναι και σε σένα. Εγώ τι ώρα ερχόμουν?
1: Καμιά...
0: εγώ τι ώρα ερχόμουν και θυμάσαι?
1: Ας το την απόσταση αυτή, το περισσότερο, τη μεγαλύτερη απόσταση.
0: Από τα δικαστήρια μέχρι την Καλαμαριά.
1: Περίμενε, ναι. Όχι την απόσταση. Ναι. Πόσο περπάτησε, δηλαδή περπάτησε ας πούμε 10 χιλιόμετρα κάποια
0: ναι.
1: στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έπρεπε να το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Γιατί μίλησα μια μέρα
0: ναι.
1: με το Λευτέρι.
0: Ποιο Λευτέρι?
1: Το Καβαλέρο.
0: Ναι. Και?
1: Και μου είχε πει ότι πήγατε να πάρετε κάτι δίσκους από τα Βασιλικά, από την Περιστερά, από
0: α, ναι. Ναι, ναι, ναι,
1: από την Θέρμη.
0: Και κόλλησε η μηχανή του.
1: Και καλά το μηχανάκι. Και το μεταξύ του ρωτήσα, μου λέει άμα το δεις και το σου δω έτσι και έτσι θα τρελαθεί. Λοιπόν,
0: από τα Βασιλικά με τα πόδια.
1: Γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα να πούμε και λέω κάτω το παράδειγμα.
0: Εσύ θυμάσαι, θυμάσαι την εποχή που κάναμε μαζί εκπομπή, πού ακουγόμασταν, θυμάσαι κάποιες περιοχές και τι ώρα ανοίγαμε, θυμάσαι τι ώρα ερχόμουν εγώ το πρωί, θυμάσαι κάτι?
1: Πού ήταν, στο μαγαζί κατά ναι. 8, τι ώρα ήταν?
0: Ναι, και χτυπούσαμε το πιστόλι, τακ, τακ, τακ, τακ.
1: Ναι, από τα πετσερίες επίπου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Πες.
1: Απέναντι από το μαγαζί του Μίλτου, του Γκούτμαν.
0: Ναι.
1: Που ήταν τα λουλούδια.
0: Ναι.
1: Ο Πέτρος και αυτοί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: που κάνουν. Έχεις νέα τους?
0: Όχι, δεν έχω νέα τους. Μόνο με τον Γκούτμαν μιλάω καμιά φορά. Τον Γκούτμαν.
1: Α, το Μίλτο.
0: Ναι.
1: Τι κάνει αυτός εκεί στα κοτόπουλα?
0: Είναι, τα κοτόπουλα, ναι, τα κοτόπουλα. Τα έδωσε στα παιδιά του αυτός και αυτός είναι συνταξιούχος και...
1: αυτός πρέπει να είναι συνταξιούχος τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γκούτμαν. Γκούτμαν.
1: Δίπλα. Δίπλα.
0: Ναι.
1: Δίπλα από το Μίλτο, από τα κοτόπουλα. Τώρα δίπλα 10-20 μέτρα πριν πάμε στο Μίλτο.
0: Ναι.
1: Προς το Δημαρχείο, προς
0: ναι.
1: τα πίσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν... ο Γιάννης, ένα παιδί που έφτιαχνε σαφούς και τέτοια, πέθανε.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι αυτό, δεν το θυμάμαι.
1: Εκεί ήταν ένα παιδί ο Γιάννης, ένα παλικαράκι τότε, που έφτιαχνε...
0: ναι, δεν θυμάμαι.
1: Και είχα ακούσει κάποια στιγμή ότι πέθανε ο Γιάννης.
0: Mm.
1: Τι έφερε. Και γι' αυτό τώρα μου ήρθε στο μυαλό για να σε ρωτήσω.
0: Εγώ θυμάμαι το Χατζιάνο, θυμάσαι συγχωρεμένο το Χατζιάνο, το προπονητή του, τον τερματοφύλλα του ΠΑΟΚ, το θυμάσαι το Χατζιάνο, το Σάβα?
1: Όχι.
0: Το Σάβα.
1: Το Χατζιάνο, το Σάβα, ναι, αλλά
0: το
1: δεν
0: Σάβα.
1: Το θυμάμαι εγώ. Δεν τον φέρνω στο μυαλό μου.
0: Πώς το φέρνεις, αφού πηγαίναμε εκεί καμιά φορά. Τέσσερα. Αυτά. Τέλος πάντων. Μεγαλώσαμε και ξεχάσαμε. Λοιπόν, θες κανένα τραγούδι, Σάκη? Θες κανένα τραγούδι, Σάκη Σαλόνικα, θες κανένα τραγούδι?
1: Βάλε ρε καμιά.
0: Πώς βλέπεις την εκπομπή μου, πώς τη βλέπεις, σ' αρέσει?
1: Μια χαρά, πολύ καλή.
0: Παλιά.
1: Πολύ καλή και καινούργια παιδιά βγάζεις τη χώρα από τον Νοέο, άκουσα προηγουμένως τον Οικονομόπουλο και τη σειρά μας.
0: Θυμάσαι, βάζαμε Βοσκόπουλο, Πουλόπουλο τα πρωινά, μετά βάζει Διονυσιό.
1: Πάνω, Γαβαδά, και τι δεν βάζαμε. Πάριο, Μάριο, που θυμάμαι χαρακτηριστικά είχα αρρώστια με το Διονυσίου.
0: Το ξέραμε το Διονυσίου, ναι, εσύ τρέλακες.
1: Του πιώναμε τον άλλον το που τότε είχε πρωτοβγάλει το δίσκο του Πάριου, το έλεγα.
0: Με παίρνει, ξακούς, με παίρνει και ο Σάντοκαν, με παίρνει και ο Τζέναραλ, με παίρνει και ο Μαντρέικ, ο Βασίλης.
1: Ο Ανδρέας τι κάνει ρε.
0: Καλά είναι, μια χαρά.
1: Ο Ανδρέας, τον Ανδρέα έχω, τον έβλεπα τσάτ πατ κάτω στη πλατεία αντιγονιδών.
0: Ναι, καλά είναι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
1: Καλά είναι.
0: Ναι,
1: από το σπίτι εκείνου δεν έβγαιναν τα παιδιά της Καλαμαριάς.
0: Ναι, ναι, ρε, μαζί έβγαιναν.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και το. Η κεραία πήγαινε εκεί στο σινεμά.
0: Στο σινεμά, ναι.
1: Πάνω από το.
0: Εκεί ήταν.
1: Δίπλα από το. Πώς το λέγανε.
0: Καταναλωτή. Τα παιδιά της Καλαμαριάς πήγαιναν. Ναι, καταναλωτή. Και τότε εκείνη η περιοχή στην Καλαμαριά ήταν από τις καλύτερες περιοχές. Εκεί ήταν στο ύψομα, ναι. Κατάλαβες. Ποιο
1: ναι, ναι.
0: Σάκη, λοιπόν, τι τραγούδι σε αφιερώσω, πείτε να θες, τι σε αρέσουνε.
1: Βάλε βάλ... ρε, όποια θες ρε, βάλε όποια θες.
0: Σαλόνικα ρε, σαλόνικα ρε. Άντρε φίλε, έγινε φιλιά, τσάω.
1: Έγινε αγόρι μου, καλό βράδυ.
0: Γεια, γεια. Γεια. Μιλάμε παιδιά τώρα με το Σάκη, είμαστε πιτσιρίκια, ε. Πιτσιρικάδες είμαστε. Είμαστε 18, 17 χρονών, 20, 22, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί είμαστε. Πιτσιρίκια. Λοιπόν, για το Ζαφύρι. Ζαφύρι, έλα για σένα τα τραγούδια και τα δύο. Γεια σου Σάκη Σαλόνικα. Γεια σου τόσο Αθήνα.

Λοιπόν, Γιώργο, ποιο τραγούδι με είπες, το άλλο, το ξέχασα, το Γιώργο. Λοιπόν, Γιώργο, πες μας από την Επτάλοφο εκεί. Καημό με στην καρδούλα μου. Αφιερωμένο για το φίλο μου το Γιώργο από τη Βροντού, στο φίλο μου το Σάκη το Σαλόνικα, στο Γιώργο, στον Κυριάκο, στην Τάνια, στην κυρία Χαρά, πολλούς χαιρετισμούς, να είναι καλά, η οικογένειά της. Λοιπόν, θα παίξουμε κάποια δικά μας τραγούδια. Αν θέλετε να ακούσετε και εσείς κάποια άλλα τραγούδια, θα μας τα λέτε, έτσι. Λοιπόν, ένα δικό μου τραγούδι αφαιρεμένο για όλους, και τον Γιώργο από το Δίον και την παρέα του Γιώργου από το Δίον, για τον φίλο μου το Γιάννη τον Ραδιοσίδη από Καλαμαριά, τον Βασίλη τον Μαντρέικ από Καλαμαριά. Γεια σου Βασίλη. General Σάδουκαν, όλα τα παιδιά εκεί, τα παιδιά της Καλαμαριάς εκεί. Λοιπόν, γεια σου Σάκη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Στέλλα.
1: Τον τρελό στην τρέλα του.
0: Α, τον τρελό στην τρέλα του, ε.
1: Για το Ζαφύρι Special.
0: Α, μα, Ζαφύρι.
1: Τη μανιά του αλλού, ο Ζαφύρι.
0: Λοιπόν, Ζαφύρι. Ποιο τραγούδι θα ακούσει.
1: Είπαμε, με το Μητσιά. Α, τον τρελό στην τρέλα.
0: Οκ. Εντάξει.
1: Εντάξει.

Λοιπόν, έλα Στέλλα για σένα. Στέλλα για σένα. Λοιπόν, για τους φίλους ακροατές που είναι στο εξωτερικό, θα μας τηλεφωνούν στο κινητό. Όσοι θέλουν και αν θέλουν να μας τηλεφωνήσουν, έτσι. Το κινητό μας είναι 6971-785-521. Για όλους τους ακροατές που ακούνε και θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. 6971-785-521. Το έγραψε στο τηλέφωνο. Το γράψες. Το ξαναλέω, γράψ' το. 6-9-71-7-85-5-21. Γράψ' το για να το έχεις εκεί. 6-9-71-7-85-5-21. Το λέω επίτηδες αργά και αρκετές φορές για να το γράψετε. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. 6-9-71-7-85-5-21. Από τη Στέλλα, αφιερωμένο στο Ζαφύρι.

0: Έλα, τρολαγόρι. Τρολαγόρι. Ανέμενο. Το ένα το βάλαμε, το άλλο.
1: Το άλλο είπαμε. Ο μοναχός ο άνθρωπος και το αφιερώνω στον Παναγιώτη του Σκολάκη Καλλιδικής. Και τη Δημητούρα με τα περαστικά μου και την έφηση και μανία.
0: Τι λέει άλλο κανένα.
1: Και το όλο ακροατήριο.
0: Λοιπόν, παπάς ο κλούπος είπες, ο μοναχός ο άνθρωπος.
1: Μοναχός ο άνθρωπος.
0: Ωραία. Πες το και έγινε και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις.
1: Θα σε πάρω τηλέφωνο.
0: Βάλε 400 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχρινή με γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια. Που πήγε τσιγάρα και την κοπάνισε. Αντέρτσαου.
1: Έτσι ακριβώς αφού είναι τα ούτε.
0: Την κοπάνισε. Φτάνει λέει βαρέθηκα. Ζήλια. Παρακαλώ. Ο Παύλος ο Βασιλείου. Του Γεωργίου και της Χρυσούλας.
2: Εδώ. Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος της Αντριάνας και του Γιώργου.
0: Έτσι, αμερικάνικη εκπομπή. Όταν ήρθα στην Κατερίνη και δεν βγαίνω στον αέρα με, όχι όλοι, εντάξει, λέω θα φύγω, δεν κάθομαι εδώ πέρα. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να μπορούν να βγαίνουν οι κόσμοι στον αέρα και να ακούγεται. Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ. Δεν είναι ότι ανεβάζεις τον μένα που κάνουν εκπομπές. Γενικά είναι σημαντικό. Κάνεις παρέα και τον ακροατή που μας ακούει. Γιατί 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά τραγούδια μπορεί να ακούσουν οι πάντες. Συμφωνείς?
2: Συμφωνώ. Και από πιάνω.
0: Βάλε 400 κιλά κρασί να πιούμε τώρα.
2: 400 κιλά ίδια με τώρα. Κάτσε πάμε για λίγο παραπάνω.
0: Ακούς, με πήρε ένας φιλαράκος μου, Σαλόνικα. Κάνα μαζί εκπομπές. Το θυμάσαι αυτόν, Σάκη Σαλόνικα.
2: Ναι. Τον έχω ακουστά.
0: Τον έχεις ακουστά. Κάνα μαζί εκπομπή. Σιρίκια.
2: Από τα παλιά τα χρόνια.
0: Όταν ήμασταν 18-20. Εγώ βγήκε πιο μικρό, σε πιο μικρές ηλικίες. Από 13-12 χρονών. Άστα να πάνε. Γεράσαμε και μυαλό δεν βάλαμε.
2: Και ούτε θα βάλουμε.
0: Ποτέ. Μπαρμπαγιάννη γέρασες.
2: Δεν να βάλουμε μυαλό τότε. Τώρα θα βάλουμε μυαλό.
0: Μπαρμπαγιάννη γέρασες και μυαλό δεν έβαλες. Ξέρεις κάτι, μ' αρέσει πάντα, όχι τώρα, χρόνια να αυτοσαρκάζουμε ας πούμε. Δηλαδή δεν μ' αρέσει να το παίζει ζεμπρεμιέ και ξέρεις το παίζαν παλιά ζεμπρεμιέ και έτσι και γιουβέτσι και το Prestige και το Image. Αυτά έχουν πεθάνει ανεπιστρεπτή. Σήμερα ο τρόπος για να πλησιάσει τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ απλός. Μέσα αυτός που είσαι. Ούτε παραπάνω ούτε πιο κάτω. Κατάλαβες. Γι' αυτό βάλε 500 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά.
2: Λοιπόν, γι' αυτό για να σε νευριάσω τώρα.
0: Ναι.
2: Θα με βάλεις ένα τραγουδάκι.
0: Ναι.
2: Άκουσα πολλά τραγούδια τώρα από κάτι κυρίες πέρα, κάτι βαριά, κάτι τέτοια, θα βάλεις και εμένα ένα.
0: Ό,τι θέλω το φιλαράκι μου. Πες το και έγινε και αν το ακούσεις να με
2: πει. Μάνες και ταΐς.
0: Ο Τσαοφτός, δεν νευριάζω ρε, και εσύ γιατί λες ότι νευριάζω?
2: Όχι, γιατί αυτά λες είναι του κρασού.
0: Ρε εσύ, πλάκα κάνω ρε και εσύ.
2: Να συμπινούμε, μουστάρουμε, τι να κάνουμε.
0: Ρε εσύ.
2: Με τα κρασιά τα ακούμε τα τραγούδια, δεν τα ακούμε με κοακόλα.
0: Άγκο να σου πω.
2: Άμα ήταν με κοακόλα, θα πηγαίναμε εδώ στο παρκάκι και εδώ στο σχολάρι να κάτσουμε να πούμε.
0: Άγκο να σου πω. Ρε εσύ, εγώ κάνω πλάκα ρε, καλαμπούρι λέω. Καλαμπούρι, είναι δυνατόν. Όταν είσαι μια, ακούσε το ένα σταθμό, ένα τραγούδια και ξέρω εγώ, γουστάρεις και τον εκφωτή, γουστάρεις και το κρασί.
2: Δεν με έχεις καταλάβει ακόμα.
0: Ξέρω. Λοιπόν, πώς, Μάγκας Δερβίσης και Νταΐς.
2: Ναι, και το αφιερώνω σε ένα φιλαράκι μου αγαπημένο που έφυγε από τη ζωή.
0: Έφυγε.
2: Ναι, έφυγε.
0: Από τι, από καρδιά.
2: Και το χρόνο του κάναμε.
0: Από καρδιά έφυγε.
2: Όχι, έφυγε, ναι, έπεσε κάτω κεφαλικό, καρδιές, όλα τα είχε.
0: Πώς, μεγάλος,
2: να ξέρεις.
0: Μεγάλος άνθρωπος ηλικία.
2: Η δικιά μου ηλικία ακριβώς.
0: Δικιά σου ηλικία, ναι, όπως άνθρωπος το φίλε.
2: Ναι.
0: Νέος άνθρωπος.
2: 57
0: χρονών. Ξέρεις τι έλεγα κάποτε, σε έναν άλλο σταθμό που ήμουν.
2: Αυτό έφυγε 56. Δεν πρόλαβε να τα κάνει τώρα, είχε τα
0: γενέθλια, τρεις του μηνός. Άγω να σε πω, εγώ ξέρεις τι, ήμουνα, εγώ πάντα είχα επικοινωνία με τους ανθρώπους, πάντα, από μωρό παιδί που ήμουνα. Ξέρεις τι έλεγα κάποτε, ξέρεις όταν κάνεις εκπομπές πολλά χρόνια στο ραδιοφωνό, συνεχόμενα χρόνια, όχι να κάνεις μια εκπομπή τα Χριστούγεννα και μια εκπομπή τον Δεκέμβρη, ας πούμε. Μερικοί παίρνουν και άδεια να ξεκουραστούν. Τι να ξεκουραστούν, φίλε, αφού το ραδιόφωνο το ίδιο σε ξεκουράζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι θα έλεγα το εξής. Τους έλεγα, τους άντρες τότε, τους έλεγα το εξής δύο πράγματα. Πριν από χρόνια, όχι τώρα, τους έλεγα ότι ο άντρας από πού να γλιτώσει, από εγκεφαλικό, από προστάτη, από ανακοπή, από χίλια δυο, κατάλαβες το να σου πω.
2: Όλα οι άντρες τα έχουν.
0: Και οι γυναίκες φεύγουν, και οι γυναίκες.
2: Τα έχουν όλα.
0: Ναι, και οι γυναίκες φεύγουν, έτσι δεν είναι, αλλά ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό. Ναι, οι γυναίκες, οι άντρες είναι υπαριθμόν ένα.
2: Ναι, ξέρεις κάτι, οι γυναίκες προσέχουν κιόλα.
0: Εμείς, μπράβο, θα σε πω ένα χαρακτηριστικό. Εμείς είμαστε σκληροί από ολιωμένο βιτάμ. Δηλαδή, εγώ και για μένα το λέω αυτό. Και για μένα το λέω. Από, δηλαδή, μαγκές, ξέρω εγώ, το έτσι και το λοιπά. Αλλά στο νοσοκομείο, όταν πάμε, είμαστε κότες. Έτσι.
2: Κότες. Και ψάχνουμε τις γυναίκες να μας προσέξουν.
0: Ναι, ένα μπράβο. Και...
2: Κάμιζε
0: άστο το, εντάξει. Άστο, λοιπόν, έλα.
2: Βάζω το λουγουδάκι αυτό, αφιερωμένο στο φιλαράκι μου το Ζουμπά.
0: Ναι.
2: Και τα χαιρετίσματα μου εκεί στο γαμπρό.
0: Έγινε. Μάγκας, δερβίσεις και νταΐς. Και να πω ότι κάνουμε πλάκα κανιά φορά αυτά που λέω, έτσι. Κάνουμε καλαμπούρι, να ξέρετε. Του κρασιού και τα αυτά που λέω είναι πλάκα.
2: Βάλε το δικό σου όλη τη γειτονιά στον πόδι του σχολάρι.
0: Άντε ρε, βάλε. Βάλε αυτά κιλά κρασί να πιούμε τώρα. Άντε, τσάου. Γεια σου Παναγιώτη μου. Φιλιά ρε. Τσάου, τσάου.
3: Αυτό είναι αφιερωμένο στο Βασίλη.
0: Στον Παναγιώτη. Βασίλη.

Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι. Πάμε να ακούσουμε τώρα. Θα ακούσουμε κάποια τραγούδια δικά μου. Και παράλληλα, αν θέλετε κάποια τραγούδια, στο κλείσιμο είμαστε. Λοιπόν, καταρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ακρατές για τα τηλέφωνά τους, για την επικοινωνία τους. Χάρηκα πάρα πολύ και άκουσα παιδιά που είχαμε κάτι χρόνια να τα πούμε. Καλό να μας τηλεφωνείτε. Όσοι θέλετε, θα, στην εκπομπή τη δικιά μου θα μας τηλεφωνείτε μόνο στο κινητό. Στη δικιά μου την εκπομπή, έτσι. Λοιπόν, στη δικιά μου την εκπομπή το κινητό είναι το 6971-785-521. Το γράψες? Γράψε αν το έχεις. 6971-785-521. Περίμενε λίγο, περίμενε, μου το πεις εκτός. Πώς είπαμε το όνομά σου? Γιάννης. Παίρνει Γιάννη. Λοιπόν, Γιάννη, θα βάλω κάποια δικά μου τραγούδια τώρα, επιλογές. Αλλά αν μου προκύψει κανένας που θέλει κάποιο τραγούδι, δεν λέμε όχι. Πες μου, σε ακόμα. Τα 20 άρια είναι αυτά.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές που μας τηλεφωνήσαν προσωπικά. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγο η εκπομπή τελειώνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παίξουμε και κανένα 2-3 ξένα τραγούδια. Και εσύ θα φύγεις. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Μερικά δικά μας τραγούδια ελληνικά και κλείνουμε. Παίξουμε και κανένα ξένα και κλείσουμε. 20.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές. Τελευταία τραγούδια, θα παίξουμε και ένα-δύο ξένα. Ένα τραγούδι που με τον Καλογιάννη είχαμε κάνει ένα χορό το 1990, πρόσφατα δηλαδή. Καλογιάννης 1990, σε ένα μαγαζί που λεγόταν Σεϊχέλες. Είχα κάνει ένα χορό εκεί, φιλανθρωπικό, ένα χορό για τα παιδιά. Τα χρήματα μέσα εδώ που κάναμε τα δώσαμε στη Μυθάκη. Αυτό έγινε το 90 και τότε ο Καλογιάννης τραγουδούσε μαζί με την Πίτσα Παδοπούλου. Ο Καλογιάννης ήρθε στο χώρο μας τότε που ήρθε ο Ρίτς στην Ελλάδα, θυμάστε? Λοιπόν, ένα τραγούδι που το αφιερώνω στα παιδιά της Καλαμαριάς, στον Ανδρέα, στον Βασίλη, σε μένα και στον Δημήτρη. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Σάκη. Γεια Σάκη. Παιδιά της Καλαμαριάς 1979, 4813, 3000 ανωδική τάση, 65 μέτρα οριζόντιο, στην Καλαμαριά, εκεί στο, πώς το λέγεται, το σούπερ μάρκετ, το ξέχασα κιόλας, σινεμάς ήταν. Τέλος πάντων.

Μισό λεπτό λίγο. Θα κλείσουμε. Ναι, ναι, πείτε μου. Ναι. Ναι, μισό λεπτό λίγο.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους ακροατές και ευχόμαστε, μίλησαμε 2-3 τώρα εκτός αέρα, τα λέγαμε λίγο, καλές διακοπές στην Πιερία, στη Χαλκιδική, όσοι μας ακούτε για πρώτη φορά. Ράδιο Μάνος εδώ και 47 χρόνια στην Πιερία, Νέα Έφεσος, Κατερίνη Νέα Έφεσος, ένα θρυλικό ραδιόφωνο. Το μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου, για τους παλιότερους Παύλος ο Ιδός, 1979 τα παιδιά της Χαλαμαριάς, 8 μήνες το 1988 συμβασιούχος στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διάβολου 1 στην πορεία το 1990, Διάβολος 1, ιδιοκτήτης, μετά μπήκε μέτοχος η ασφαλιστική εταιρεία Interlife, 1990 Διάβολος 1 και αργότερα Μουσικός Γαλαξίας, ένα άλλο θρυλικό ραδιόφωνο. Όσοι είστε 40-45 χρονών, 38-48-50 κάπου εκεί μέσα, θα τον ξέρετε, Μουσικός Γαλαξίας Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ιντερνετικά, όποιος θέλει μπορεί να τον ακούσει. Μπορεί να γράψει ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου, δεν δικός μου, και να μπει, βγαίνει Μουσικός Γαλαξίας και μπαίνουν εκεί και κάνουν παλιά αριστερά σε χομπή. Όλα αυτά. Λοιπόν, είπαμε, διοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, τα πουλήσαμε όλα, μετά εκπομπές Θεσσαλονίκη, επαγγελματικές, σέρες επαγγελματικές και Κατερίνη.

Κατερίνη, ήμασταν στο Διόνυσο κανιά 5-6 μήνες, στο μουσικό πανόραμα κανιά 5-6 χρόνια και αρκετά κάποια άλλα χρόνια 5-6 στον Αλέξανδρο. Τώρα είμαστε εδώ και αρκετά χρόνια στο Ράδιο Μάνος. Ένας θρυλικός σταθμός. Α, οι φίλοι που με ρώτησε, όλοι οι σταθμοί καλοί είναι, φίλε. Όλοι οι σταθμοί έχουν το κοινό τους, τον κόσμο τους. Το Ράδιο Μάνος είναι θρυλικός σταθμός. Πόσα χρόνια, όλος ο κόσμος το ξέρει.

Κάρλο Σαντάνα, Black Magic Woman. Και βέβαια για το φίλο που με ρώτησε, το είπα, δεν το φορέσω τίποτα αυτό. Το 1988 που ήμουν στην ΕΡΤ εγώ, στο κρατικό ραδιόφωνο, τότε αν θυμάμαι καλά, αν θυμάμαι με κάποιες επιφυλάξεις, ήταν 200 κιλοβάτ στα μεσαία τότε και 50 κιλοβάτ στα FM. Αν θυμάμαι καλά. Δεν είχα επαφές με εγώ με τα τεχνικά, εκπομπές έκανα στην ΕΡΤ. Μεγάλο σχολείο.

Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής ήταν το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Κυριακές απόγευμα, 5.30 ώρα, ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Σαπλαχίδη στο πιο σύγχρονο τυπογραφείο, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, Κατερίνη. Νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνιος Ενίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, χορηγή της εκπομπής ενδύει. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμνιος Ενίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Μαρία Αποστολίδου, αντρικά γυναικεία κουρέματα, μια πολύ καλή κομμωτρία και καλός άνθρωπος. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιος Ενίδη 60, στην Κατερίνη. Υπάρχει μια πολύ ωραία μπουτίκ που έχει πολύ υπέροχα ρούχα. Πάρα πολύ ωραία ρούχα. Και νεανικά ρούχα, όχι μόνο μεγαλύτερα και νεανικά. Και νεανικά. Dress code. Παναγίτη Σαλδάρη 4, Κατερίνη. Dress code, Παναγιώτης Αλουτάρη 4, Κατερίνη, μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Το μπεργεράδικο Πάουλς που βρίσκεται Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Απίθανα πράγματα κάνει. 23510-39911. Delivery Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Powells Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη.

Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους τους ακροατές για την επικοινωνία. Και βέβαια να θυμίσουμε και να πούμε ότι μέγας χορηγός και υποστηρικτής επίσης ήταν η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Υπάρχει η γερμανική κουζίνα και η ελληνική. Το Kerewurst και το Pulled Pork. Μας έδωσε. Λοιπόν, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

1979, ο Τάβα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και αυτό. Πω, το Κούμπα 1979.

Εκεί σας βάζω βρε, όλα τα καινούργια, ξένα. Άντε φίλε, πάμε να ακούσουμε και ένα αγαπημένο μου τραγούδι. Αγαπημένο μου Μαρκέλα Μπέλα. Έτσι λεγόταν η τραγουδίστρια, δεν ξέρω μαζί. Ψηρικά ήμουν μωρό τότε. Μαρκέλα Μπέλα, Νεσούνο Μάια.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά όλοι σας. Τελειώσαμε, ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, μη με ζητάτε τραγουδιά, αλλά έτσι, και ξένα δηλαδή, αυτά που βάζουμε. Λοιπόν, δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο, παρά να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είχαμε πάρα πολλά, μπάς εκτός αυτά που είχαμε, να μην τα κάνουμε, δεν χρειάζεται πολλές κουβέντες. Το σημασία ότι περάσαμε πολύ καλά, ήταν μια πολύ ωραία εκπομπή με πάρα πολλούς φίλους που συμμετείχαν, που βγαίναν στον αέρα και τα λοιπά. Λοιπόν, για να διαβάσω μερικά μηνύματα, ο 318, αυτό δεν μπορώ να το κάνω εγώ, φίλε. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Πώς θα το πω τον άλλο να βγει, άμα θέλει να βγει στον αέρα. Γι' αυτό λέμε ότι όσοι θέλετε, μόνο κινητό. Δεν πειράζει. Άλλοι, αν κάποιος άλλος που δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο, που δεν είναι εξοικειωμένος, δεν πειράζει. Άστε. Λοιπόν, οπότε με κάνετε και εσείς παρέα και εγώ σας κάνω παρέα. Κατάλαβες. Λοιπόν, όσοι θέλουν παίρνουν τηλέφωνο. Όσοι θέλουν δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται. Εγώ θέλω να παίρνουν όλοι τηλέφωνο. Αλλά ο άλλος έχει κολλήματα με τον αέρα, τι να το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω τίποτα εγώ. Άμα έχει κόλλημα. Ο άλλος είναι κολλημένος, δεν θέλει να βγει στον αέρα, τι να το κάνω εγώ. Είναι εξοικείωση με τους άλλους. Τώρα για το άλλο που ζητά που λες, που γράφεις, τι να σχολιάσουμε, το έχουμε πει αυτό. Για τα παιδιά που δεν κάνουν παιδιά και τα λοιπά, το διαδίκτυο φταίει, ρε φίλε, τι φταίει, δεν χρειάζεται πολλά να θες. Ο άλλος θεωρεί, πολλοί άνθρωποι σήμερα ζουν στην κυριολεξία με το διαδίκτυο. Με τα πάντα, ότι δηλαδή θα πάει να βγει να πιει ένα καφέ και μετά θα τρέξει στο διαδίκτυο να μάθει. Μπαίνουν σε ομάδες, υποομάδες κλπ. Η καλύτερη λύση είναι το ραδιόφωνο. Όχι επειδή κάνω εκπομπέ στο ραδιόφωνο, αλλά δεν σε δημιουργεί πρόσθετο το άγχος. Μπαίνει στο διαδίκτυο, στο Facebook, σκοτώθηκε ένας, αυτοκτόνησε άλλος, πέθανε ο άλλος, έκανε εκείνο κτλ. Δεν. Αυτά δεν θα καταλάβει κάποτε ο κόσμος, αλλά θα αργήσει πολύ όμως να καταλάβει. Αυτά όλα δημιουργούν ένα πρόσθετο άγχος. Μετά λένε γιατί πεθαίνουν. Πεθαίνουν από αυτό το πράγμα. Όταν διαβλέπεις κάτι και το διαβάζεις εκείνη τη στιγμή, στην αρχή δεν είναι, λες τι έγινε, τι δεν έγινε, βλέπεις βίντεο πως σκοτώθηκε άλλος. Λοιπόν, αυτά όμως τα παίρνεις υποσυνείδητα και μετά σου βγαίνουν συνειδητά και μετά τα κοιμηθείς μετά. Δεν έχει κάτι καλό να κάνει, γιατί κάποτε κατηγόρησαν τις τηλεοράσεις. Τις τηλεοράσεις μπροστά στο διαδίκτυο είναι. Και δεν το λέω επειδή είναι ανταγωνιστικό μέσο, δεν το λέω καθόλου με αυτόν. Ακούτε τις εκπομπές, τα τηλέφωνα, Λοιπόν, εγώ λέω το εξής, ότι είναι αγχωτικό, σου δημιουργεί ένα πρόσθετο άγχος. Τι να ενημερωθείς. Καθένας διαβάζει αυτό που θέλει να διαβάσει. Λοιπόν, και οι άνθρωποι σήμερα ζουν μόνοι τους. Μόνοι τους ζουν. Ούτε συγγενείς. Τις προάλλες, πότε ήταν μια μέρα που είχα ακούσει, όχι τώρα, παλιά. Και το διαπίστωσα ότι είναι αληθινό αυτό. Ένας φίλος μου το είπε. Στο Βόλο ήταν δύο αδέρφια αποχωρισμένους γονείς και μετά αυτοί χωρίσανε, εξαφανιστήκαν. Πήγαν στο εξωτερικό κτλ. Και αυτά τα παιδιά γνωριστήκανε, παντρευτήκαν και έκαναν παιδιά που ήταν αδέρφια. Και είχαν τρία παιδιά, στο Βόλο ήταν. Κατάλαβες. Σε φέρνω ένα απλό παράδειγμα. Συγγενείς που ήταν κάποτε, γιόρταζε κάποιος, πήγαιναν κανένα δώρο, ξέρω εγώ, κάνα επίσκεψη. Τώρα είμαστε μόνοι μας. Έχουμε τον υπολογιστή για γκόμενα, γκόμενο, και έναν σκύλο, μια γάτα για παρέα. Και τα παιδιά, τι φταίει το. Γενικά η Ευρώπη δεν κάνει παιδιά. Είναι η ευμάρεια. Όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα χρόνια δημιούργησε μια ευμάρεια. Μια μαλθακότητα, ας πούμε. Τους βλέπεις, φοβούνται να κυκλοφορήσουν, φοβούνται να κάνουν, φοβούνται. Και καμιά φορά μου λένε μερικά πράγματα, πες τα εκείνο, τι να πω, και να τα πω, να πιστέψουν. Καλά που βγαίνουν μερικοί παλιοί συνάδελφοί μου και μου λένε πέντε πράγματα στον κόσμο. Λοιπόν, αυτά. Δεν θα αλλάξουμε την κοινωνία 4-18, καθένας βαδίζει εκεί που βαδίζει. Εμένα όταν κάποτε με ρωτήσανε, ήμουν στον Αλέξανδρο.
και μου ρωτήσαν ποια είναι η γνώμη για το διαδίκτυο, τους είπα το απλό. Το μιλάμε τώρα πριν από 15-20 χρόνια, 25. Τους είπα το εξής, απλό, έτσι αυθόρμητα, στον αέρα. Ο πύργος της σύγχυσης, ο πύργος της Βαβέλ. Αν ξέρεις τι σημαίνει ο πύργος της Βαβέλ, τα μάθεις σύγχυση. Λοιπόν, καταρχάς οι άνθρωποι κρύβονται πίσω από το διαδίκτυο και κατεβάζουν ό,τι θες. Ο άλλος είναι στο νοσοκομείο, πεθαίνει και του λένε ψόφασμα. Να βγάλεις αυτά, να βγάλεις εκείνα. Απαράδεκτα πράγματα. Τοξικότητα σε βαθμό κακουρίματος. Αυτά, άμα δεν θα τολμούσε να τα πει μπροστά σε κάποιον, απλά κρύβεται μέσα από το διαδίκτυο και εκφράζεται μέσα από το διαδίκτυο. Όχι, εγώ δεν θα έκανα ποτέ να πω ότι ο γιος μου έχει γενέθλια, η κόρη μου έχει γενέθλια, ή ξέρω εγώ, ένα παππούς ή οτιδήποτε, παντρεύτηκε η κόρη μου, λέει παράδειγμα. Αυτά δεν θα κάνω εγώ. Να κάνω, γιατί να πάρω like. Κάτι να πει, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Έτσι, καθένας, για τα παιδιά, τα θέματα παιδιών είναι η ευμάρεια. Το να παντρευτείς σήμερα και να κάνεις οικογένεια θέλει μπράτσα. Χοντρά μπράτσα, οικογένεια. Ο άλλος κάθεται μέσα από το διαδίκτυο και του δημιουργεί μια ασφάλεια και κάθεται εκεί μόνος του όλη μέρα. Βγαίνει 5 λεπτά να πιει ένα καφέ και μετά πάει στην φωλιά του. Και έτσι θα γίνει και έτσι θα γίνει και τα λοιπά. Μια δόση είχαν βρει δύο φίλοι και μου λέγανε αυτοί ήταν καρφωμένοι στο διαδίκτυο. Εγώ τους είχα καταλάβει δηλαδή. Φιλαράκια μου, φίλοι μου, εντάξει δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Φιλαράκια μου, καλά φιλαράκια, καλά παιδιά, δεν μπορώ να πω. Μου καρφωμένοι και μου λέγανε ότι θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο και δεν έγινε τίποτα. Και του λέω, μα θα γίνει, τηλεφωνήστε με. Και μετά έρθα και μου είπαν ότι ναι, έχει δίκιο, μου λέει δεν έγινε αυτό. Παραμύθινε. Αν το έχετε καταλάβει, θα σωθείτε κιόλας.

Δεν το οικονομικό. Ας το οικονομικό που λες εσύ. Και σε κράτη που είναι ανεπτυγμένα, που έχουν χρήματα, δεν κάνουν παιδιά. Απλά το διαδίκτυο ευνούχησε πολλούς τρόπους ζωής μας. Τις φιλίες μας, τις παρέες μας, τα πάντα, τις σχέσεις, τα φλερτ. Από μια γυναίκα όταν βγαίνει και παίρνει 500 like και δείχνει τα στήθια της και τα θεωρεί φυσιολογικά. Ναι, εντάξει. Μου λέει για μέρα ένας φίλος μου, ναι, νέο παιδί, μου λέει, εσύ, εγώ σε μιλάει η γυναίκα μου και εσύ κοιτάς απάνω στον ουρανό. Του λέω, τι να τον πω τώρα, ότι η γυναίκα σου είναι, τα έχει όλα σχήμα και τι να κάνω, εγώ κοιτάξω, πάει το μάτι μου και έπεις ξελιγωμένος, κοιτούσε τον ουρανό. Δηλαδή, βλέπεις ότι τα έχουν πετάξει όλα και τα θεωρούν και φυσιολογικά, ας πούμε. Πώς εντυπωσιάζομαι εγώ πώς εντυπωσιάζομαι από μια γυναίκα όταν δεν έχει τατουάζ, ότι δεν έχει τατουάζ, όταν δεν, ας πούμε, ας έχει ένα μικρό ή δύο, ας πούμε, ένα μικρό. Αυτό με εντυπωσιάζει, όταν μια γυναίκα, πλέον ένας άνθρωπος δεν έχει τατουάζ, με εντυπωσιάζει αυτό το πλέον, γιατί όλοι έχουν τατουάζ, και με εντυπωσιάζει μια γυναίκα ντύνεται νορμάλ. Αυτό. Όλα, χήμα στο κύμα. Άσε τον άλλον, οι άντρες τι να φανταστούν. Δεν υπάρχει φαντασία, αφού όλα στο κύμα είναι. Ναι. Αυτά. Και δεν είναι η οικογένεια που λες. Η οικογένεια, οι γονείς μας, οι παππούδες μας κάναν 5-6 παιδιά από τότε. Που δεν είχαν να φάνε, ας πούμε. Που λένε καμιά φορά η τηλεόραση φταίει κτλ. Ποια τηλεόραση είναι. Ποια τηλεόραση. Δεν θέλει τηλεόραση. Τηλεόραση λέει που κάναν 5-6 παιδιά. Δεν είχα τηλεόραση κανένα. Το κάναν παιδιά. Και οι γυναίκες ήταν εκεί στην οικογένεια. Εκεί, πάνω, μαζί. Είχαν στόχους, είχαν ιδανικά. Μέσα στη φτώχεια τους. Κάναν 5-6 παιδιά. Τώρα είναι όλοι φρουφούκια αρώματα είμαστε. Prestige και image. Γι' αυτό και τα ραδιόφωνα πήραν την κατηγούσα, όταν βγαίνει άλλος και το παίζει και γαχά και εγώ και είμαι κάποιος, ποιος είσαι, τίποτα δεν είσαι, και εσύ και εγώ και κανένας, τίποτα δεν είμαστε. Το απόλυτο μηδέν. Τελείωσε. Λοιπόν, αυτά. Αυτή είναι η άποψή μου, ταπεινή, έτσι τώρα ο καθένας πώς τη βρίσκει. Ένα τραγούδι αγαπημένο και με αυτό θα κλείσουμε από... Όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς το 1979, 4813, 3.000 ογνική τάση, 65 μέτρα οριζόντιο. Θρύλος, τότε, θρύλος. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, να είστε καλά, φιλιά πολλά. Τα λέμε Δευτέρα, πρώτα Θεός. Γεια σας. Δευτέρα, 8 η ώρα. Cliff Richards.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.